0: πιστέψεις.
1: Πίστεψέ το.
0: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
3: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γεουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 ευρώ. Soft Kings Αλατίνη 1,62 ευρώ. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 ευρώ. Χυμός Life 2,23 ευρώ. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 ευρώ το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
9: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
10: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
8: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
12: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Ξεκινάει με σημερινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το μεταναστευτικό κύμα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, με το λιμενικό και τη Frontex να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα και οι χώροι υποδοχής να δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 600 άνθρωποι στιβάζονται σε εντελώς ακατάλληλες εγκαταστάσεις που επιστρατεύτηκαν στο παραπέντε για να εξυπηρετήσουν μερικώς τις ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των μεταναστών διανυκτέρευσε σε καρότσες φορτηγών που παραχώρησε η ιδιώτης, ενώ η κακοκαιρία έκανε ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση της κατάστασης. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Τραγικές συνθήκες. Συνθήκες που δεν είναι για να ζει άνθρωπος εκεί. Συνθήκες που μόνο ντροπή σε κάνουν να νιώθεις όταν τις αντικρίζεις. Αυτό τουλάχιστον νιώσαμε χθες όταν βρεθήκαμε στο χώρο της Αγρέξ, που είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας. Είναι ένας χώρος όπου ο Δήμος Ιεράπετρας, εκτός του στόλου που έχει με τα απορριμματοφόρα και τα βαρέως τύπου οχήματα, μολντόζες, φορτηγά, έχει εκεί διάφορα υλικά για την άρδευση, έχει σωλήνες μεγάλες, έχει...
0: Βλέπουμε, χάρη, είναι χαρακτηριστικές και οι εικόνες που παρακολουθούμε.
1: Υπάρχουν εκεί αρκετά μπάζα, τα οποία είναι από εσκαφές που γίνονται, ένας χώρος εντελώς ακατάλληλος για ανθρώπους, πολύ δε περισσότερο για έγκυες γυναίκες ή για μωρά παιδιά. Δυστυχώς, ο Δήμος Ιεράπετρας λέει ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος. Έφτασε εχθές το πρωί ο χώρος εκεί να έχει 820 άτομα. Εχθές ξεκίνησε η αποκλιμάκωση. Έφυγαν 170 άτομα για Ηράκλειο και 150 περίπου για τα Χανιά, εχθές και σήμερα. Παραμένουν γύρω στα 500 άτομα εκεί. Όπως χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κυπευτικών, προκειμένου μείνουν εκεί μέσα οι άνθρωποι αυτοί. Τα υπόστεγα που υπήρχαν για τα οχήματα του Δήμου Ιεράπετρας δεν επαρκούσαν για να μπουν όλοι...
0: Ναι, γιατί δεν είναι κλειστοί χώροι τα υπόστεγα, έτσι και αλλιώς. Και είναι εφιαλτικό και θλιβερό και μόνο το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Βλέπουμε τα πλάνα με τα υπόστεγα. Αυτά είναι τα υπόστεγα όπου φαίνονται τα οχήματα του Δήμου Ιεράπετρας. Από εκεί μεταφέρθηκαν όλα τα οχήματα για να μπουν το βράδυ, μήπως και προφυλαχθούν από τη βροχή, κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας απίφθινε έκκληση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης να βρει ένα χώρο στην Ιεράπετρα, να μισθώσει ένα χώρο προκειμένου να είναι ένα στεγασμένος χώρος για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μένουν έστω σε ένα στεγασμένο χώρο. 15 σκηνές υπήρχαν όλες και όλες, 15 σκηνές για 800 άτομα, καταλαβαίνεις ότι ποιος θα έμπαινε και ποιος θα έμενε απ' έξω. Ακόμα και η διανομή του φαγητού εχθές το βράδυ είναι με τεράστια δυσκολία με τους ανθρώπους αυτούς να τσαλαπουτάνε στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Θα σου πω μόνο, Σωτήρη, για να καταλάβεις την πίεση που έχει δεχτεί και η Ιεράπετρα φέτος. Πέρυσι ήταν η μεγαλύτερη πίεση στα δυτικά.
0: Φέτος
1: είναι
0: από τις αρχές της χρονιάς, χάρη, το λέμε από τον Γενάρη, ότι είναι ένα στοιχείο που έχει αλλάξει αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές. Το μεγαλύτερο κύμα, ο μεγαλύτερος όγκος, οι μεγαλύτερες καταγραφές αποτυπώνονται στα ανατολικά τμήματα της
1: Κρήτης στην...
0: και νότια του Ηρακλείου, κυρίως όμως νότια της Ιεράπετρας.
1: Πέρυσι στην Ιεράπετρα όλο το χρόνο είχαν φτάσει 880 μετανάστες.

0: από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και χθες το πρωί είχαν φτάσει στην Ιεράπετρα από την περασμένη Παρασκευή, μέσα δηλαδή σε 5 μέρες έφτασαν στην Ιεράπετρα 1.200 μετανάστες. Από την αρχή του χρόνου ο αριθμός των μεταναστών είναι υπερτετραπλάσιος του περσινού, έχουν φτάσει 3.879 μετανάστες. Το τελευταίο περιστατικό...
1: Και αυτό όμως δεν δικαιολογεί τον μηδενικό σχεδιασμό διαχείρισης, έτσι.
0: Γιατί
1: και να φτάσουμε σε ένα σημείο να επιστρατεύονται καρότσες, μπολντόζες, φορτηγά για να διανυκτερεύσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο Δήμος Ιεράπετρας λέει ότι δεν έχει άλλο χώρο στη διάθεσή του. Μακάρι να είχαμε, είπε ο Δήμαρχος. Οπότε ο σχεδιασμός, Σωτήρη, δεν τον κάνουν οι δημοτικές αρχές, το σχεδιασμό τον κάνει
1: 100%.
0: Το Υπουργείο.
1: Και μάλιστα Υπουργείο στην περίπτωση της Ιεράπετρας, το είχαμε μεταδώσει πέρυσι το καλοκαίρι, ότι είχαν γίνει κάποιες κινήσεις να αξιοποιηθεί ένας χώρος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τέτοιου τύπου ανάγκες, μικρότερο σε αριθμό βεβαίως, αλλά δεν προχώρησε ποτέ.
0: Και σχεδιασμός από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν υπάρχει. Εδώ ο σχεδιασμός που έχει κάνει υποτίθεται για το Ηράκλειο δεν έχει πάει απλά πίσω, είναι πάρα πολύ πίσω. Από την αρχή του χρόνου έχουμε φτάσει τις 19.000 αφήξεις μεταναστών, όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στις 15, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 30%. Ενώ να σου πω, Σωτήρη, ότι εχθές ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα και για το Ηράκλειο, γιατί στο χώρο που παραμένουν οι μετανάστες, αυτό που ονομάζει ο κύριος Πλεύρης προσωρινό χώρο φιλοξενίας, ήταν 350 άνθρωποι μέσα, με ασφυκτικές συνθήκες, με τις συνθήκες υγιεινής και εκεί να είναι απάνθρωπες κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, έφυγαν εχθές περίπου 250 άτομα, όμως αυτό δεν αρκεί.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό σε συνέχεια των όσων μας μετέφερε ο Χάρης Λεοντάκης. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη μετά τις μεταναστευτικές πιέσεις των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που ξεπερνά την έννοια του αδιαχώρητου για συνθήκες που παραπέμπουν σε αδιέξοδο, κάνουν λόγο τοπικοί φορείς και στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Ασφυκτική είναι η κατάσταση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφήξεις στα νότια παράλια της Κρήτης δοκιμάζουν τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών. Μόνο στην Ιεράπετρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 700 μετανάστες βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξ, με τις σκηνές να μην επαρκούν για όλους.
3: Χθες βγήκανε μόνο 13 βάρκες. Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα την κρύψουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Μάλιστα, ορισμένοι αναγκάζονται να διανυχτερεύουν ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα, ενώ η επικείμενη επιδείνωση του καιρού εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης.
3: Ναι, είναι εδώ τα παρκαρισμένα. Σήμερα βέβαια έχουν βγει κάποια, είναι μόνο 2 και 3 εδώ στη σειρά. Και όλοι και από δίπλα ακριβώς, από εκεί που παρκάνουν τα προμηθοφόρο, ξεκινάνε να βρίσκονται μετανάστες.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιεράπετρα και τις επιχειρησιακές δυσκολίες στο πεδίο, μίλησε η Κατερίνα Κουκουράκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.
3: Δεν υπάρχει. Είναι εδώ σε ένα ανοιχτό χώρο, στην Αγρέξ, όπως σας είπα, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι έξω. Δεν υπάρχουν σκηνές για όλους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, είναι και οι καιρικές συνθήκες τώρα που δυσχεραίνονται η κατάσταση κι άλλο, γιατί αναμένουμε βροχές, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όσες σκηνές υπήρχαν, το ίδιο θα συνεχίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα προσθεθεί κάτι καινούριο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
2: Ναι.
3: Θα φύγουν βέβαια κάποιοι το βράδυ με το πλοίο και...

0: θα μεταφερθούν και κάποιοι στην Αγιά, αλλά είναι γύρω στους 200, οπότε καταλαβαίνετε πάλι ότι ο αριθμός είναι υψηλός.
1: Πίεση καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που 5 περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους νεοαφιχθέντες να οδηγούνται στο χώρο του παλιού ψυγείου.
0: Ναι, ναι, στο ψυγείο και αυτήνων δεν χωράνε. Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω. Οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτηρίου, και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής τα φαινόμενα είναι σχετικά ήπια, ωστόσο από τις απογευματινές ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Δυστυχώς στη Ρόδο ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Κυρίες και κύριοι, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας άνδρας ηλικίας μόλις 25 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα σε παραλία της Ρόδου κατά τη διάρκεια της φοβρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στην θάλασσα, ενώ νωρίτερα το πρωί είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο νησί.
2: Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα σε επίπεδο Κρήτης, Ελένη?
3: Σε πλήρη εξέλιξη, η Σωτήρη, βρίσκεται και το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού, καθώς το κύμα κακοκαιρίας φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφύγουν την διέλευση από ρεύματα και χυμάρους, ακόμη και αν η ποσότητα του νερού, Σωτήρη, φαίνεται μικρή. Ιδιαίτερη τώρα προσοχή χρειάζεται και από τους οδηγούς, λόγω της μειωμένης ορατότητας, της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της πιθανής εισόρευσης νερού στο οδικό δίκτυο. Τώρα, η πολιτική προστασία παραμένει σε ετοιμότητα, το είπαμε και νωρίτερα, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές. Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή ύφεση από την Παρασκευή, ωστόσο η προσοχή παραμένει απαραίτητη, Σωτήρη, όσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.
2: Σε εξέλιξη είναι λοιπόν η νέα διαταραχή του καιρού που θέτει την Κρήτη σε συναγερμό υπό το φόβο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι ισχυρές καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης.
4: Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Κρήτη. Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος για πανενδεχόμενο. Περιμένουμε βροχές ιδιαίτερα στα δυτικά του νησιού κατά τόπους έντονες. Από εκεί πέρα, αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα κρατήσει μέχρι αύριο το βράδυ. Κατά την χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν οι διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρορροές αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
4: Για την 3η 13 Οκτωβρίου η πρόγνωση προβλέπει την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Κρήτη προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.
6: Θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές.

Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο. Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη.

0: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Πετραλιάς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος αύξησης κατά 30% βάσει των περσινών στοιχείων εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη φετινή χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1560 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης είναι περίπου το 60%, περίπου 750.000 νοικοκυριά. Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρσι τα 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά και 603.000 το 25-26. Πρακτικά ένα νοικοκυριό, να το πω έτσι, που θα δικαιόταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή που ανέρχεται σε περίπου 60% του ποσού αναμένεται να καταβληθεί ως 23 Δεκεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που ανέρχεται ως 60% του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικηγόρος πέρυσι

0: θα λάβει επίσης προσάυξη κατά 30%.
1: Διπλή υπουργική επίσκεψη την προσεχή Παρασκευή στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας θα δώσει το παρόν στην παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βορειοδικού άξονα. Την ίδια ημέρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα παρευρεθεί στα εγγένεια των αναβαθμισμένων εκθεσιακών χώρων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Έχουμε ξαναπεί ότι τα 10 πρώτα χιλιόμετρα είναι έτοιμα. Ο κύριος Δήμας θα έρθει και το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η παράδοση σε κυκλοφορία των 10 πρώτων χιλιόμετρων στο δημόσιο έργο, το δημόσιο έργο των Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους. Φυσικά ο κύριος Δήμας μαζί με τον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, θα επιθεωρήσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του ΒΟΑΚ, δηλαδή προφανώς και θα περάσουν από τα τμήματα που εκτελούνται εργασίες μέχρι τη Χερσόνησο, στο ύψος του Κακού Όρους, και φυσικά θα δουν και την πρόοδο των εργασιών στο κομμάτι το οποίο είναι σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και είναι το κομμάτι από τη Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη. Θα δουν την πορεία των έργων τόσο στο τμήμα που εκτελείται πάνω από την περιοχή των Μαλίων και της Θαλίδας, όσο φυσικά και στα δύο τούνελ στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου σε Λινάρη, αλλά και στην περιοχή του Βραχασίου. Επίσης, την Παρασκευή, στις 4 το απόγευμα, θα γίνουν τα εγγένεια της νέας έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα παρευρεθεί ο κύριος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Και έχει και επίκαιρα θέματα το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Παπασταύρου αυτές τις ημέρες.
2: Προφανώς. Η Κρήτη είναι και στο επίκεντρο. Τώρα, από εκεί και πέρα μιλάμε για μια νέα έκθεση, ένα νέο διαφορετικό μουσείο, λένε οι άνθρωποι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Και νομίζω ότι το Μουσείο έχει δείξει κατά καιρούς ότι μπορεί να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, όχι μόνο με τις εκθέσεις, αλλά και με τις εκδηλώσεις που κάνει.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η σύνταξη των μελετών για τα ανατολικά τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα για το τμήμα Παχιά-Μοσιτεία. Όπως δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, η μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να παραδοθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης στα τέλη Μαρτίου του 2027. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μελετητική ορίμανση του project, καθώς η ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών θα επιτρέψει την αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος για την υλοποίησή του. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Ζερβάκης.
3: Υπάρχει μια ημερομηνία παράδοσης των μελετών 33 του 2027. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, ολοκληρώνοντας οι συγκεκριμένες μελέτες, θα δοθεί η δυνατότητα να βρεθεί η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης και κατασκευής και το συγκεκριμένο κομμάτι δικό μας.
1: 30 του Μάρτη του 2027, αν πάνε όλα βάση χρονοδιαγράμματος, θα υπάρχουν πλέον όριμες μελέτες και καμία δικαιολογία για να συνεχίσει να μένει εκτός η Σιτία, εκτός του κάδρου του ΒΟΑΚ.
3: Ακριβώς, κύριε Μεταξά. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό σημείο. Είναι μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πολλά από τις εξελίξεις και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου άξονα. Και εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος θα βάζει την τελευταία υπογραφή να μην υπογράψει, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας μέχρι τη Σιτία.
1: Στις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι η καταγραφή των ζημιών και οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε από το Ρέθυμνο η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμανλή, η οποία συμμετείχε στο συνέδριο Zero Waste Forum. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών μέσα από τη συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών της περιφέρειας.

0: και βεβαίως του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης της πατάλης τροφίμων. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από το φόρουμ.
1: Μεγάλη χαρά, βρίσκομαι σήμερα στο Ρέθυμνο για αυτό το σημαντικό συνέδριο. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού. Με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, με την περιβαλλοντική κατάταξη των καταλυμάτων, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και του νερού και στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στον τουρισμό. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
2: Σε μια περιοχή τουριστικά αναπτυσσόμενη όπως η Κρήτη, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μετά και τα και την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα γίνουν στο νησί, το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ, η οποία θα φέρει παραπάνω επισκέπτες στην πατρίδα και στο νησί μας, εδώ στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι η έγκαιρη συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πραγματικά η διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργήσει νέες απαιτήσεις.
3: Νομίζω ότι αυτή η διημερίδα ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση για τα απορρίμματα, αφού είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παρόντες. Και η κυβέρνηση του Γενικού Γραμματέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα, η κυρία Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού, αφού ο υπερτουρισμός, όπως τον ονομάζουμε, χάσει συντομίες παρότι δεν είναι πολύ επιτυχής η έκφραση, δημιουργεί απορρίμματα. Οι επιστήμονες που χρειάζονται να μας δώσουν λύσεις, η αυτοδιοίκηση, η οποία διαχειρίζεται αυτό το άχαρο κομμάτι της δουλειάς και θέλει βοήθεια, οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό για την οικονομία του τόπου αλλά και για το περιβάλλον είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Όλοι αυτοί λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αυτό το διήμερο.
4: Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γενικό, και η πρόληψη της πατάλης τροφίμων αποτελούν σήμερα σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
5: Σήμερα το αντικείμενο που έχει να κάνει με τα οργανικά και τα βιοαπόβλητα νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 40-50% περίπου τα 100 του τελικού κομματιού διαχείρισης συνδέεται με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Ο κάθε δήμος, η κάθε τοπική περιοχή έχει να αποτυπώσει συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς έχει κινηθεί. Εγώ θα αρκεστώ.
6: Δηλαδή πώς θα πρέπει από εδώ και στο εξής αυτή το ρεύμα απορρίμματος που είναι τα οργανικά και τα απορρίμματα της κουζίνας όπως τα λέμε, πώς θα διαχειριστούμε.
7: Εδώ στο Ρέθυμνο διοργανώνω την παρέα όπου θα συζητηθούν θέματα, προβλήματα και θα πάρθουν σκέψεις και αποφάσεις όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει όλοι να μάθουμε πώς διαχειριζόμαστε στη Βουλή, πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, έτσι ώστε να τα αποτρέψουμε από την καρδιά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
6: Και πήραμε την πρωτοβουλία εμείς ως Δήμος Ρεθύμνης, επειδή είμαστε και ένας Δήμος τουριστικός, που το καλοκαίρι ο κόσμος του διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στη φιλοξενία και στην εστίαση, να μπούμε στη διαδικασία του να καλέσουμε όλη την Ελλάδα, όλους τους φορείς, το κράτος, τους ΦΟΣΤΑ, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα.
0: Σε τροχιά διεκδίκησης μπαίνουν τα χρονίζοντα προβλήματα του Ξηροποτάμου με τη Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα να ανοίγει τον φάκελο της υποβάθμισης της περιοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η επικεφαλής του συνδυασμού, η κυρία Μαρία Καναβάκη, με επίγουσα επιστολή της, ζητά από το Σώμα και τη Δημοτική Αρχή σαφείς απαντήσεις για το πλάνο παρεμβάσεων που αφορούν τις υποδομές, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.
8: Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλή στη Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η Μαρία Καναβάκη παρουσίασε τα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή και παράλληλα τόνισε ότι μέσω της συγκεκριμένης επιστολής τίθεται μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
9: Οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν.

0: τα αυτονόητα βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι είχαν έλθει και σε παλαιότερη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν διατυπώσει εκεί σε μια διαζώση συνεδρίαση τα αιτήματα που τους απασχολούν. Προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είδαν κάτι να γίνεται, δεν είδαν κάτι να βελτιώνεται, δεν είδαν κάτι να αλλάζει και επανήλθαν αυτή τη φορά με μια γραπτή επιστολή.
1: Μέσα από το ρεπορτάζ έχω και την επιστολή. Τα ζητήματα που θέτουν είναι τα, ξέρετε, τα απολύτως αυτονόητα. Από το πλέον απλό, ασφαλτοστρώσεις δρόμων και οδοποιία για να μην είναι το οδικό δίκτυο επικίνδυνο, μέχρι και σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα ζητήματα που θέτουν είναι απολύτως λογικά, είναι σοβαρά, είναι πολύ σημαντικά και είναι ζητήματα που από τη στιγμή που μας τα γνωστοποιούν πρέπει κάτι να κάνουμε. Αισθανθήκαμε λοιπόν εμείς από την πλευρά που υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο που μας έχει τιμήσει ο κόσμος να τον εκπροσωπούμε, αισθανθήκαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, καθώς η επιστολή, ξαναλέω, απευθυνόταν τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στην αντιπολίτευση, σαν να μας λέει, και θα το πω πολύ απλά, κάντε κι εσείς κάτι στην αντιπολίτευση, αφού από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, για να κινητοποιηθεί, να ανακινηθεί το όλο ζήτημα.
2: Μέσω της επιστολής, μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής καλούν τη Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή του Ξηροποτάμου.
0: Και κάνουμε και μία πρόταση στο τέλος. Προτείνουμε και καλούμε να πάμε όλοι μαζί από κοινού μία επίσκεψη, μία αυτοψία στην περιοχή, να καταγράψουμε όλοι μαζί τα προβλήματα, να ακούσουμε τους κατοίκους, να τα δούμε εκεί μπροστά στο πεδίο.
1: Απάντηση και έχετε λάβει, κυρία Καναβάκη, σε αυτή την πρόταση?
0: Και να δούμε και, κύριε Μεταξά, τι μπορεί βέβαια να γίνει και τι όχι.
1: Προφυλάκιστε, κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάναβης που εντοπίστηκε στο Δόξαρο Μυλοποτάμου. Πάμε ξανά στην Ελένη Μαρκουλάκη για το ρεπορτάζ. Ελένη.
3: Ακριβώς, Σωτήρη, στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την χασισοφυτεία στο Μυλοπόταμο. Πρόκειται για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Δοξαρό Ρεθύμνο, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν 71 δενδρύλια κάναβης, αλλά και περισσότερα από 36 κιλά φυτικής κάναβης έτοιμης προς συγκομιδή. Οι τέσσερις άνδρες ηλικίας 39, 45, 31 και 33 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους και για τους τέσσερις σωτήρι. Να σου πω ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν αρχικά δύο άνδρες ηλικία 45 και 39 ετών, που φέρονταν να βρίσκονταν στο σημείο όπου γινόταν η συγκομιδή. Στη συνέχεια, οι αρχές ταυτοποίησαν ακόμη δύο άνδρες ηλικία 31 και 33 ετών, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το σημείο και αναζητούνταν. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, τα 71 δενδρύλια ύψους περίπου 1,5 μέτρου βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 9 σακιά, τα οποία περιείχαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάναβης σωτήρι.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρουσμάτων γρήπης.
2: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός ξεκίνησε. Τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η φετινή περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, το 30% εξ αυτών έχει ήδη διανεμηθεί. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν στις 3.064.000 δόσεις έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
4: Και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού.

0: και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπτικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος.
1: Την ίδια ώρα τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής. Λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσει και ο εμβολιασμός κατά της παχυσαρκίας και στην Κρήτη.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
2: Έτοιμα για διετή οριζόντια παράταση στα όρια ηλικίας όλων των τουριστικών λεωφορείων, κατέθεσε με επίσημη επιστολή του ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και τα συναρμόδια τουρισμού και οικονομικών. Οι εκπρόσωποι του κλάδου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα των επιχειρησεών τους, επικαλούμενοι το εκρηκτικό λειτουργικό κόστος από τις αυξήσεις στα καύσιμα.
3: 2 χρόνια επιπλέον ζωής για τα τουριστικά λεωφορεία ζητούν οι ιδιοκτήτες στην Κρήτη, με το κόστος λειτουργίας να πιέζει ασφυκτικά τις επιχειρήσεις και την αγορά των νέων λεωφορείων να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα.
4: Ερχόμαστε και επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο το είχαμε θίξει για την περίοδο του κορονοϊού. Στην ουσία θέλουμε να αποκατασταθεί μια αδικία εις βάρος όλων των τουριστικών δημοσίας χρήσεως τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας. Και για να είμαστε σαφείς, την περίοδο του κορονοϊού το κράτος σωστά έπραξε δίνοντας 1+1 χρόνο, σύνολο 2 χρόνια ζωής, στα τουριστικά λεωφορεία τα οποία τότε συμπλήρωναν το κύκλο ηλικίας τους που είναι τα 27 χρόνια ζωής και λειτουργίας.
3: Οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για άνηση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο του COVID-19 ολόκληρος ο τουριστικός στόλος παρέμεινε ακινητοποιημένος, χωρίς έσοδα και χωρίς τη δυνατότητα απόσβεσης των επενδύσεων. Ωστόσο, οι έκτακτες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τότε δεν κάλυψαν όλα τα λεωφορεία με τον ίδιο τρόπο.
4: Επανερχόμαστε και ζητάμε το κράτος, όπως μεριμνήσε για τα τουριστικά λεωφορεία που κόβονταν, έτσι ακριβώς να μεριμνήσει και για όλα τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία, να δώσει δηλαδή μια οριζόντια παράταση 2 χρόνων για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που όντως έγινε, διότι δεν υπάρχει επιχείρημα στο να μην δοθεί στα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία. Και ξέρετε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ακρίβεια στα καύσιμα και με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένας ιδιοκτήτης τουριστικού λεωφορείου, πόσο μάλλον να πρέπει να αντικαταστήσει ένα λεωφορείο όταν είμαστε και στην ουσία μπορεί να είμαστε και η μοναδική επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο που δεν επιδοτείται για την κατάσταση του τουριστικού λεωφορείου.
3: Σήμερα το αυξημένο κόστος του πετρελαίου, των ανταλλακτικών, των ελαστικών, της συντήρησης και της ασφάλισης κάνει ακόμη δυσκολότερη την ανανέωση του στόλου.
4: Έχουν μπει 27 χρόνια όρια λειτουργίας, χρόνια, τα οποία είναι ελλαδικό πρωτοτυπή Ελλάδα εδώ, διότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ορειολογία στα τουριστικά λεωφορεία και δει κατασκευάστριες χώρες όπως η Γερμανία έχει ελεύθερα ορειολογία και η αγορά είναι αυτή που ορίζει το κάθε λεωφορείο που μπορεί

0: να εργαστεί. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να σκύψει κάτω από το πρόβλημα αυτό, να αποκαταστήσει την αδικία και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλο τον τουριστικό κλάδο.
1: Οι επαγγελματίες ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε οριζόντια διετή παράταση ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να αποφύγουν άμεσες δυσβάστακτες επενδύσεις.
0: Θεωρούμε ότι ο νομοθέτης τότε σωστά έπραξε για τα τουριστικά λεωφορεία που έλυγαν και δεν υπήρχε έργο, όμως από την άλλη δεν ολοκλήρωσε τη νομοθετική του πράξη και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλα τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί εν πράγματι και τα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία δεν δούλεψαν 2 χρόνια. Οπότε έχασαν 2 χρόνια από τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα το αναγνωρίσει και θα πράξει τα ανάλογα.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περίπου 300 ταινίες, 32 πρεμιέρες και περισσότεροι από 250 καλεσμένοι δημιουργούν ένα μοναδικό πολιτιστικό οικοσύστημα που θα ξεδιπλωθεί στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 21 Οκτωβρίου. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Ματθαίο Φραντζεσκάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και εσάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και το βήμα.
2: Να είστε καλά. Ένα ακόμη σημαντικό πολιτιστικό ραντεβού από το φεστιβάλ. Πείτε μου έτσι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε?
3: Νομίζω ότι φτάνοντας το 14ο φεστιβάλ, δηλαδή αυτό που λέμε κάθε χρόνο στη 14η μεγάλη μας γιορτή, όπου περιμένουμε όλους τους φίλους του κινηματογράφου, του φεστιβάλ, των ταινιών να είναι μαζί μας αυτές τις μέρες. Έχουμε σχεδιάσει και για αυτή τη φορά ένα έτσι σύνθετο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολλές και σημαντικές ταινίες, ξεκινώντας από την Τετάρτη 21 του μήνα και φτάνοντας μέχρι και το Σάββατο 31 του μήνα, μια και την 1η Νοέμβρη μεσημέρινη τελετή λήξη και απονομή των βραβείων, όπου συναντιούνται για μια ακόμη φορά έτσι καταξιωμένη δημιουργή με πολλούς νέους δημιουργούς, νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε να χαράσουν τη διαδρομή τους στον κινηματογράφο. Για μας, ξέρετε, αποτελεί μία από τις σκέψεις, από τους στόχους που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να ακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς δηλαδή θα παντρεύουμε το κομμάτι των παλιότερων και καταξιωμένων δημιουργών, είτε επαναφέροντας και βρίσκοντας αφορμή να δείξουμε και παλιότερες δουλειές, είτε δίνοντας βήμα σε καταξιωμένους δημιουργούς. Και λέω έτσι πολύ γρήγορα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Ας πούμε, η πρεμιέρα του φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αφιερωμένη σε μια κλασική ελληνική ταινία που της ξαναδίνουμε έτσι τη δυνατότητα να τη μοιραστούμε μαζί με τον κόσμο και να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη. Ξέρετε, ένα από τα τεινά των τελευταίων χρόνων του κινηματογράφου είναι ότι πολλές αγαπημένες κλασικές ταινίες δεν παίζονται στη μεγάλη οθόνη και δεν παίζονται στη μεγάλη οθόνη εκεί που είναι σχεδιασμένες να τις βλέπουμε, τις ταινίες που γίνανε το 60, το 70, το 80. Εμείς το τολμάμε και στο φεστιβάλ, το τολμήσαμε και φέτος το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος και καταλάβαμε, επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά ότι είναι κάτι το οποίο λείπει και για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και υπάρχει κοινό. Αποδεικνύεται από την ανταπόκριση του κοινού ότι θέλει να μπει ξανά σε αυτή τη διαδικασία, να τις παρακολουθήσει αυτές τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη.
3: Ξέρετε, σωστά, γιατί ξέρετε, οι ταινίες αυτές, όπως ας πούμε ο Δράκος, με συγχωρείτε, που κάνουμε πρεμιέρα την εμβληματική ταινία του Νίκου του Κούδρου με τον Ηλιόπουλο σε ένα ρόλο διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε συνήθως. Δεν είναι ο κωμικός Ηλιόπουλος. Είναι ένας Ηλιόπουλος σε πολύ κόντρα ρόλο και ένας Ηλιόπουλος που μας θυμίζει πόσο μεγάλος ηθοποιός είναι αυτός ο ηθοποιός, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτή η ταινία και όλες αυτές τις εποχές σχεδιάστηκαν να τη δούμε και να την απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές τους κώδικες. Άρα λοιπόν έχουμε ταινίες όπως αυτή, όπως έχουμε ταινίες νέες που κάνουν μεγάλη δημιουργία και μεγάλη και κυριολεκτικά. Ο Νίκος Καβουκίδης από τους ανθρώπους που χάραξαν ως διευθυντές φωτογραφίες στον ελληνικό κινηματογράφο, στα 92 του κάνει πρεμιέρα στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων της ταινίας, το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε και λέγεται «Η πορεία της Ειρήνης, ο Μίκης και η Ειρήνη» και αφορά φυσικά τα ιστορικά γεγονότα που γύρω από τις πορείες ειρήνης, τον Μίκη Θοδωράκη και μια προσωπική

0: τραγική ιστορία που συνδέει τον Μίκη με ένα κορίτσι που βάφτισε και βρήκαμε ότι είναι μαζί μας εδώ σε αυτή την πόλη. Λέω δύο ακραία έτσι λίγο σε απόσταση πράγματα που είναι στο φεστιβάλ, όπως και φιλοξενούμε πάρα πολλές ταινίες νέων δημιουργών, είτε μεμονωμένες ταινίες που έχουν έρθει σε εμάς, είτε ταινίες οι οποίες έχουν έρθει αυτή τη φορά και πιο συγκροτημένα. Παραδείγματος χάρη έχουμε τρεις ενότητες από δουλειές υποψήφιων σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Κινηματογράφου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Για μας είναι πολύ τιμητικό, ξέρετε αυτό, γιατί μαζί με τους φοιτητές της Σχολής Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα από την Πολωνία και τη Γαλλία, από δύο σχολές, τη σχολή στα Ψαχνά του ΕΚΠΑ, μας δίνουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε ταινίες νέων δημιουργών, που για μας έχει εξίσου πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δίνουμε αυτό το βήμα σε νέους ανθρώπους που προσπαθούν να χτίσουν τη δικιά τους ταυτότητα, τη δικιά τους διαδρομή στον κινηματογράφο.
1: Και είναι και μια διαδρομή, κύριε Φραντζεσκάκη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει το φεστιβάλ να εδραιωθεί στην ελληνική ελίτ τέτοιου τύπου φεστιβάλ, μέσα από μια μακροχρόνια διαδρομή που δοκιμάστηκε, τόλμησε και τελικά βγήκε κερδισμένο.
0: Νομίζω ότι είναι σαν αυτό που λέγαμε πιο μικρή σε ηλικία, αλλά νομίζω ότι το λέμε συνέχεια. Είναι κάτι σαν το ποδήλατο. Το φεστιβάλ, αν θέλει να είναι σε συνέπεια με τον εαυτό του, είναι ένας απόλυτας ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή ένας οργανισμός που πρέπει συνεχώς να κάνεις πράγματα, να τολμάς πράγματα και να είσαι σε ένα ανοιχτό διάλογο με την τέχνη προφανώς του κινηματογράφου, αλλά και με τις άλλες τέχνες κατά τη γνώμη μου, γιατί και σε εμάς σε όλο το πρόγραμμα φιλοξενούνται και άλλα πράγματα, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις. Δεν είναι κάτι που για μας είναι διαφορετικό, είναι μέσα σε αυτή την συνομιλία των τεχνών. Άρα όλα αυτά τα χρόνια αυτό που για μας υπάρχει ως έγνοια που λέμε στην Κρήτη είναι από τη μία να δημιουργούμε και από την άλλη να κάνουμε βήματα στέρεα, τέτοια ώστε να δημιουργούμε εκείνα τα επίπεδα που μας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά να πηγαίνουμε και παραπάνω και παραπάνω. Ξέρετε, δεν έχει όλο αυτό ένα σημείο που τελειώνει, με την έννοια την εξής, ότι πάντα υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που κανείς μπορεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει. Και για μας αυτό είναι η διαρκής και συνεχής πρόκληση και πρόσκληση και για μας πρωτίστως, αλλά και για όσους καλούμε να μοιράζονται μαζί μας όλη αυτή τη γιορτή που από εκεί και πέρα απλώνεται και όλο το χρόνο με δράσεις του φεστιβάλ που έχουν να κάνουν προφανώς να δείξουμε, να προβάλλουμε νέα πράγματα στον κινηματογράφο, από τον κινηματογράφο, και απ' την άλλη να δείξουμε και να κάνουμε πράγματα που έχουν να κάνουμε με την εκπαίδευση, που για μας είναι κομβικό σημείο σε ό,τι κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί και ευχαριστούμε πολύ για όλο το βήμα. Και καθημερινά θα είμαστε με αυτό το ντοκιμαντέρ ημέρας που μοιραζόμαστε και από την συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, που δίνουμε τον παλμό κάθε μέρα μέσα από τον κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά, εγώ να πω ότι κινηματογράφος, το φεστιβάλ είναι στο χώρο που είναι ζωντανά κάθε μέρα με όλους μαζί να συναντιούμαστε στην αίθουσα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και πρώτα απ' όλα.
1: Καλό
0: απόγευμα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, εγώ καλή συνέχεια.
1: Ανάσα κυρίες και κύριοι, για χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου. Το νέο σχήμα προσφέρει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής από τα 6 στα 10 χρόνια, μειώνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση έως και κατά 40% για όσους πληρούν τα κριτήρια.
2: Έρχεται το Νοέμβριο η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που υπόσχεται μικρότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις για όσους χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την ελάχιστη δόση να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ και την αποπληρωμή να επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις.
3: Πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η ρύθμιση των 120 δόσεων.

0: το οποίο θα ωφελήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι 120 δόσεις επί της ουσίας είναι μια επέκταση των 72 δόσεων που έχει ήδη ψηφιστεί και θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν εκεί τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2024 και δεν τα έχουν αυτά τα χρέη σε ρύθμιση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ένας πολίτης τις 120 δόσεις.
1: Τη ρύθμιση προβλέπεται να ενταχθούν παλιές οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027.
0: Να τονίσουμε ότι δικαίωμα υποβολής θα έχουν από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση συγκεκριμένη έχει προϋποθέσεις, θα μπορούν να επεκτείνουν δηλαδή το δοσολόγιο τους να είναι μια χαμηλή δόση που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Θα πρέπει όμως να είναι ρυθμισμένη και για τα νέα χρέη τα οποία πιθανόν έχουν από την ρύθμιση των 120 δόσεων και μετά. Δηλαδή δεν αρκεί να ρυθμίσουν τις 120 δόσεις για χρέη του 24 και πίσω και για τα χρέη που θα υπάρχουν από εκεί και μετά να είναι αριθμίστα.
1: Όσοι βρίσκονται ήδη στην ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για να μεταβούν στο νέο καθεστώς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός το οποίο τα χρέη εκείνα, τα νέα δηλαδή χρέη, είναι με την πάγια ρύθμιση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει επιλογή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που μπορούν να επεκτείνουν ως 240 δόσεις τα χρέη τους και να τονίσουμε ότι και υπάρχει μια σημαντική αλλαγή ότι για να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει πλέον το όριο είναι τα 5.000 ευρώ και όχι τα 10 που υπήρχε πριν.
2: Δωρεάν μαστογραφίες μέσω του προγράμματος Φόφη Γεννηματά που ενεργοποιήθηκε ξανά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας ηλικία 45 έως 74 ετών με πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας επισπεύδει τις διαδικασίες για το πρόγραμμα Προλαμβάνω ανοίγοντας μέχρι το τέλος του μήνα τις δωρεάν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
1: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
3: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
3: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
1: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
3: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις. Γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς,

0: Σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να μεταφέρει το μήνυμα και στην άλλη γυναίκα.
1: Παγίδα σε ανυποψία στους πολίτες. Στείνουν επιτίδη στο διαδίκτυο με τις απάτες στις ενοικιάσεις κατοικιών να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Οι δράστες δελεάζουν τα θύματα με πολυτελή διαμερίσματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και επικαλούμενοι τεράστιο ενδιαφέρον απαιτούν την άμεση καταβολή εγγυήσεων. Πρόσφατα φοιτήτρια έπεσε θύμα του κυκλώματος χάνοντας 3 ενοίκια για ένα σπίτι φάντασμα.
2: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με ενοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
3: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
2: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
3: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
2: Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
3: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
2: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
3: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μία ακόμη σημαντική σελίδα για τον Όφη που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Κρήτη σε μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Εικόνα και ήχος στη Γαλλία για να συναντήσουμε την απεσταλμένη δημοσιογράφο της τηλεόρασης Κρέτα και του κρέτα24.gr Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα στο Σωτήρη, εδώ από τη Ρεν της Γαλλίας. Μόλις πούμε από 5 λεπτά από την Όφη και ο αεροπλάνο και μετέφερε τόσο την αποσυντικόφη όσο και ο παγκός της ομάδας. Να πούμε ότι ήταν sold out η πτήση. Πάρα πολλοί κόσμοι θέλησαν να βρεθεί δίπλα στην Όφη και θα βρεθεί και με άλλους τρόπους. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η ομάδα μπήκε στο λεωφορείο της προκειμένου να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη προπόνηση και συνέντευξη. Και αύριο είναι ο αγώνας. Να πούμε ότι μέσα από την τηλεόραση Κρέτα αλλά και από τα social media της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα 24 θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στη Ρένα της Γαλλίας. Και ο Σον Όφη, όπως πάντα, επικρατεί αισιοδοξία και πίστη για ένα καλό παιδί.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το εξωτερικό δελτίο συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από πρωτοφανή επίθεση με drones εναντίον δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία ουκρανικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε παρασύροντας το πλήρωμά του, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
1: 11 ναυτικοί αγνοούνται όταν δύο εμπορικά πλοία που έπλεαν ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επληγήσαν από ντρόν και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Ο Ρούμεν Ράντεφ πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας για εξηγήσεις μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του, που αποτελούνταν από 9 Σύρους και έναν Αιγύπτιο, εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν. Μέσω ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί γραμμή ζωής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει η Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφη, ο οποίος διεκδικεί ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη νίκη και την εξασφάλιση των 3 βαθμών στην πρεμιέρα του στην διοργάνωση. Ισχυρή θα είναι η συμπαράσταση από φίλους της ομάδας. Στη Γαλλία παρακολουθούμε και τα πλάνα από την αναχώρηση της αποστολής. Πάμε να παρακολουθήσουμε και χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη, που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες, που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
3: Πολύς κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή τέλος πάντων είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξοι, και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
4: Μεγάλη περηφάνεια. Και είμαστε και ευλογημένοι, διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90, επί του Αίμνη στον Γκέραντ. Και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά, διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
5: Εσείς είδατε τα Χανιά για να
4: τα Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
6: Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρέμ. 0-2.
7: Τι να σου πω, είναι παιδικό μόνιμο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε, άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
1: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
7: Μαμά.
1: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
1: Ναι.

0: σε κάθε μεγάλη στιγμή. Εδώ και 25 χρόνια. Πάμε IKEA.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: Για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι, πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν, το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στη Λάσκα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβα να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι, ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά του έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει: θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω. Τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η

0: καλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά, 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω, θα γίνει τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το...
1: Σε κέρδισε θέση. Θα κυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες, εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο, συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι...
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με την Κόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που... εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως είχε γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα
0: παιδιά. Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί... μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζουν, ξέρεις,

0: γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
0: Όχι, για τις δικές θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
0: Σκάκι,
1: είναι εκεί στο.
0: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όφη τον ήταν. Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια,
1: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου
0: να σε πάει να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
1: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα που είπε, ποιος είναι το άτιμο.
0: Ένα
1: παιδάκι. Ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
1: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι, ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε, λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδρια εκείνη.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις,
0: μεγάλη. Ναι, καλά, εννοείται, προαδάνος.
1: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστή σε αγώνα Champions League?
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε

0: ότι το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
0: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε, αμάν τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
0: Ανοίγει μια άλλη.
1: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακας.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
0: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
0: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε εκεί.
1: Το 1-0.
0: Ναι, το 1-0. Ναι.
1: Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
0: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
1: Βασικά την αντίληψη όχι τη λυσάνε, όχι, όχι, δεν είναι αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
0: Ποιο προς ήταν ο Μπάγεβιτς.
1: Έγινα επαγγελματίας
0: ναι,
1: με τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινες επαγγελματίας.
1: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
0: Εκεί καθιερώθηκα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
1: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος.
0: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιδί. Ξέρεις ο θεματοφυλάκας, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνει αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή την αρπάζει αυτή και
1: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει εκτός από αυτό που λέμε μόλις ήρθε η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις. Είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου,

0: Αυτός θα παίζει. Έτσι, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι, όσα σωστό.
0: Πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά... Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που, εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη, και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό, έτσι θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε, πες μερικές. Ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, Real.
0: Όλα αυτά τα
1: έτσι,
0: παιχνίδια.
1: Real, η Ρώμα.
0: Τα ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Real. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστό Γιώργο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής. Γιατί έχω τις εμπειρίες και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές. Αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: στην ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Ουφ. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Αλλά... Εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του τέτοια. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου

0: είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει. Δεν, πολλά,
1: ότι έκανε κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιο μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλο το μαγείο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε, δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, σε ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοπιά.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα,
0: η ΑΕΚ να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθορίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, οπότε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως πέρυσι. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος Ονιόμπλιας έρχεται και μου λέει μην κάνεις καθυστέρηση, πες μέσα.
1: Πέφτεις κάτω, μαζεύονται παίχτες από πάνω.
2: Δίπλωσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση.

0: Μου λέει μην καθυστερήσει, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην καθυστερήσει. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Αδάμος.
0: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται από τον πιλότο.
1: Από τον πιλότο.
0: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
1: 46 κιλά.
0: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
1: Θα μείνεις πάντα εδώ.
0: Μία φορά απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
1: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
0: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι. Γιατί ήξερε ότι μας άρεσε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα 0 προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Σούπερ Καπ, πρόκριση, Κόφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
4: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
5: Μαμά,
4: αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
2: Πάμε IKEA.
4: Ναι.
6: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και στον Αποέλ, τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζω ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το γασίπι έπαιρνε 23.000 κόσμο. Του ήμουν και μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας
1: του. Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι μια 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Σούπερ Λίγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο του Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλι του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ. Να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
0: Champions League.
1: Ναι. Μόλι το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιο τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρε.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
0: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
0: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
0: Τέλος προβαλήματος.
1: Ναι. Φιέστα και τέλος.
0: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά. Ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά. Ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορές τη φανέλα της Εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League. Και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική.

0: το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3. Δεν παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει? Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο...
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου? Αυτός...
0: Όχι. Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία, ήταν... παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την μπάλα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου? Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι?
0: Όχι.
1: Όχι, είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπειά σου σε ένα μάτς από Ομόνια?
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι, παίζουμε ντέρμπι από Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες?
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το scouting να... Μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να πω, τα θυμάμαι.
1: Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα,
0: τελευταία. Βγήκα μια φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός, είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακα, δύο χρηματικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στα
1: δίχτυα.
0: Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο, που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, πόσο καλός ήσουν.
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι

0: Λέω ναι, εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιαν τον αναφύλακα, την ξανάδυνε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τροματοφυλάκες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τροματοφυλάκης δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να σου το διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, έχεις.
1: Τερματοφύλακας, ναι, πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γάμα εθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι.
0: Ο και Γάλλο προδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στην Αλφά,
0: στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην ΑΛΦΕΙΧ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς χώρισες.
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε.
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο ουσία του 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Όχι, δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το ματς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες να μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project...
0: Όχι.
1: Για πατσινόγι.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε...
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Δηλαδή, για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει τρεις τελικούς, έχετε πάρει δύο τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
1: εμπιστεύσουμε. Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο και
0: να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
1: Και από την διοίκηση.
0: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
1: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το. Λόγω της κοινής γλώσσας, δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
1: να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.

0: Ισπανός,
1: σωστό.
0: Κουλτούρα έχει
1: ο Γεωργιάνος.
0: Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικές.

0: καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο δηλαδή.
0: Τις ιδιάζουσες συνήθειες. Γενικά ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή. Έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να πει.
0: Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
1: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, ok, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής της
1: ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται
1: μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού, φτού.
0: Το νέο χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει,
1: γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε.

0: Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Ε, χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχει σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχεις περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή εγώ μα δεν απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι, ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση. Πέφτεις
1: κάτω. Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
0: Μέσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέλιξη.

0: εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλα. Του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω. Και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μία αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Αδάμος.
0: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται από τον πιλότο.
1: Από τον πιλότο.
0: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
1: 46 κιλά.
0: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
1: Θα μείνεις πάντα εδώ.
0: Μία φορά απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω, ας πούμε, στον Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
1: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
0: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι. Γιατί ήξερε ότι μας άρεσε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φόβος από τη Λάρισα μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
11: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε? Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο, αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα.
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και

0: Όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούργιας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο, να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη.

0: θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το εννοώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα, εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν. Και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής,

0: Όχι υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας. Τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986. Και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει.

Ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο, και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά, και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει, και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς, που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται,

0: Και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Από πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσως εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να την χρησιμοποιήσει στο

0: σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να την χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
7: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
8: Δέκα χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους

τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι

0: αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλη ηλικία έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας, όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόπωσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο, είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη,
1: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να, να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να

0: είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος, γιατί τότε θυμάμαι ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Άρα μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση.

0: αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώσιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
4: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
5: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε στην πιο ριζική μετάβαση ισχύως των τελευταίων 200 ετών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πανεπιστήμια. Τα κράτη μετρούν την ισχύ τους σε data και αλγορίθμους. Το bitcoin διεκδικεί ένα ρόλο ψηφιακού χρυσού. Η Ευρώπη επανατοποθετείται την ίδια ώρα γεωπολιτικά. Και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε ενεργειακούς δασμούς, δημογραφική πίεση και τεχνολογικό άλμα. Απόψε θα μιλήσουμε για το ποιος θα έχει την δύναμη εντός και εκτός εισαγωγικών το 2035 και ποιος βέβαια θα πληρώσει και τον λογαριασμό. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
0: Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
1: Καλώς.
0: Θα αναπτύξουμε μία σειρά θεμάτων, κύριε Ατσαλάκη, που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ στην έναρξη της εκπομπής εάν βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αναδιανομή της παγκόσμιας ισχύως ή σε κατάρρευση παλαιότερων μοντέλων.
1: Ναι, ουσιαστικά εμείς μελετάμε την εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τους μεγάκυκλους της οικονομίας, οι οποίοι έχουν διάρκεια περίπου 5,5 δεκαετίες και ο προηγούμενος μεγάκυκλος που οδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία της πληροφορικής τελείωσε πέρυσι και τώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος που πολύ σωστά αναφέρατε ότι θα βασιστεί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την αλλαγή τώρα η επόμενη δεκαετία, όπως πολύ σωστά είπατε, θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές που θα τις δούμε σε πάρα πολλά επίπεδα.

0: Γνώντας από την οικονομία, τις οποίες τις επιφέρει βασικά μια σειρά νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναπτυχθούν με κορμό την τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες νέων υλικών κτλ., οι οποίες θα επηρεάσουν όλα τα κράτη, όλες τις κοινωνίες, και παράλληλα ζούμε μια αλλαγή των πόλων που ξέραμε μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, που από τη μία μεριά γνωρίζαμε την εποχή του ψυχρού πολέμου την Αμερική με την Σοβιετική Ένωση ως αντίπαλο δέος της Αμερικής. Η Ρωσία βλέπουμε τώρα ότι δεν μπόρεσε να πληρονομήσει αυτή την ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης και το αντίπαλο δέος της Αμερικής τώρα γίνεται η Κίνα και η Ρωσία παραμένει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη γιατί έχει και πυρηνικό οπλοστάσιο βέβαια.
1: Εκεί θέλω να εστιάσουμε. Στο πώς η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα την ισχύ των κρατών. Και βλέπω ότι αυτή η ισχύ μετατοπίζεται από το στρατό και την βιομηχανία σε data, AI, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια. Και επειδή αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα νέο πυρηνικό όπλο, θα το πω μεταφορικά, για να καταλάβουμε λίγο και την συνολική διάσταση.
0: Μεταφορικά είναι, διότι στις προηγούμενες τρεις βιομηχανικές τεχνολογικές επαναστάσεις η πρόοδος της τεχνολογίας κατάφερε να αυξήσει τη μυϊκή μας δύναμη. Δηλαδή, δημιουργούσαμε μηχανές που παράγανε τεράστιες ποσότητες ανά ώρα, ανά δευτερόλεπτο κτλ. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά και αυξάνει τις πνευματικές μας ικανότητες. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μηχάνημα που μαθαίνει, ένα τεχνητό μηχάνημα που μαθαίνει και η μάθησή της εξαρτάται από την εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση εξαρτάται από τα chips, από τα microchip. Και συνολικά η σωστή εκπαίδευση εξαρτάται από την ύπαρξη ενέργειας. Οπότε χρειαζόμαστε ενέργεια και chip για να κάνουμε κέντρα δεδομένων και τα κέντρα δεδομένων εκπαιδεύουν τα μοντέλα AI και τα μοντέλα AI θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές τις οποίες θα αναπτύξει η βιομηχανία, τα κράτη.
1: Εδώ προκύπτει όμως το εξής ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο κράτος, αν υπάρχει μια χώρα που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, είναι η Κίνα μήπως?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι. Ο αγώνας διεξάγεται μεταξύ της Αμερικής, η οποία μία σειρά εταιριών επενδύουν τεράστια κεφάλαια, συνήθως τα μεγάλα ποσά, για την έναρξη αυτών των τεχνολογιών. Και έχουμε την άλλη μεριά την Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει παρόμοια συστήματα, τα οποία τα έχει εκπαιδεύσει όμως με τη μέθοδο της απόσταξης, βασισμένα πάνω στα αμερικάνικα συστήματα, δηλαδή το ChatGPT, το Gemini, και τώρα αυτές τις μέρες η Anthropic κατηγορεί την Κίνα ότι χρησιμοποίησε το καινούργιο της AI που έβγαλε και έκανε αποστήλ.
1: Μπορούν να γίνουν αλγοριθμικές δυνάμεις μικρά κράτη, μικρές χώρες? Έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, για να έχουν μία εικόνα των αριθμών, για να φτιάξουν σήμερα ένα data center περίπου 1 gigabyte, χρειαζόμαστε 50 δις. 15 δις αφορούν τις εγκαταστάσεις και την πηγή ενέργειας, διότι αυτά τα data centers δεν μπορούν να πάρουν ενέργεια από το δίκτυο, διότι θα μείνει για τους ανθρώπους. Αυτά τα 15 δις μπορούν να τα βρουν εύκολα οι επιχειρήσεις, διότι είναι μια μακροχρόνια εγκατάσταση που μπορεί να μπει υποθήκη να χρηματοδοτηθεί. Τα 35 δις που είναι τα microchip, είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, διότι μπορεί σε 2 χρόνια αυτά τα chip να είναι άχρηστα. Να έχει έρθει νέα γενιά να τα έχει εχρηστεύσει. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Αλλά αυτά τα 50 δις είναι χρήματα τα οποία δεν τα διαθέτει ο καθένας.
1: Οπότε να υποθέσω και να φανταστώ ότι η Ελλάδα αποκλείεται να εκπονήσει έτσι μια στρατηγική ψηφιακής ισχύως. θα ακολουθεί πάντα την τάση και τις μεγάλες δυνάμεις.
0: Κοιτάξτε, προβλέπονται να γίνουν data center και εδώ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αρκεί μόνο τα data center, χρειάζονται να εκπαιδεύσει μετά
1: και η τεχνογνωσία και το προσωπικό.
0: Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. και μετά να τα διαθέσει στον κόσμο για να αναπτύξουν εφαρμογές πάνω σε αυτά τα εκπαιδευμένα μοντέλα.

0: μοντέλα. Άρα είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες κλίμακες επενδύσεις και προς το παρόν πρόσφατα και ξεκίνησε η Ευρώπη να διαθέσει 200 δις για αυτό το σκοπό. Έχουμε μια εταιρεία τη γαλλική, τη Mistral, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Αμερική.
1: Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ένας γενικευμένος οικονομικός πόλεμος στο επόμενο διάστημα?
0: Κοιτάξτε.
1: Και βέβαια το εξής ερώτημα, υποερώτημα προκύπτει, είναι αν είμαστε προετοιμασμένοι ή απλά έχουμε την ικανότητα να είμαστε χρήστες ξένων διεθνών πλατφορμών.
0: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα ελεγχθεί από τις χώρες που έχουν την ικανότητα να επενδύσουν τεράστια ποσά. Βλέπουμε το ChatGPT είναι μία μορφή πώς θα διαχειριστεί η τεχνητή νοημοσύνη και πάνω σε αυτή θα χτιστούν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης όπου θα είναι οι εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές μαζί με τα ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία προφανώς θα έρθουν σύντομα, θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Για να ξεσπάσει τώρα ο οικονομικός πόλεμος θα πρέπει να δούμε χώρες να μην πληρώνουν τα χρέη που έχουν, που προς το παρόν δεν το βλέπουμε διότι όλες οι χώρες είναι χρεωμένες και προσπαθούν να ανακυκλώνουν τα χρέη τους, απλά τώρα τα ανακυκλώνουν με πολύ ψηλότερα επιτόκια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Άρα έχουν ένα μεγάλο ποσοστό εξόδων τα κράτη που αφορούν τους τόκους. Στην Αμερική αυτό το ποσοστό είναι 20% και είναι παραπάνω από τις αμυντικές δαπάνες. Το ίδιο και στη Γαλλία, για παράδειγμα. Αυτό δημιουργεί στενότητα χρήματος και δεν υπάρχει αυθονία των χρημάτων που υπήρχαν τα προηγούμενα 30 χρόνια που οι κυβερνήσεις έλυναν οτιδήποτε πρόβλημα χρηματοδοτώντας με φθηνά δάνεια. Άρα τώρα χρειάζεται σοφή διαχείριση του χρήματος και των αποφάσεων αυτών που πολύ σωστά αναφερθήκατε. Τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια συνεχών αλλαγών, άρα πάντα χρειάζεται πολλά χρήματα στις αλλαγές.
1: Αναφερθήκατε στο ChatGPT και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ενισχύει την έρευνα ή κατά κάποιο τρόπο παράγει μία μαζική μετριότητα.
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία όταν εμφανίζεται πάντα δημιουργεί μία σημαντική αναστάτωση στις κοινωνίες, διότι θα πρέπει...
1: Ήμασταν προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Εμείς την βλέπαμε και την προβλέπαμε στα βιβλία μας, την έχουμε πει εδώ και καιρό.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Θα έρθει. Ο απλός κόσμος θα πρέπει να καθοδηγηθεί από τις κυβερνήσεις και κυρίως μέσα από την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές να γνωρίζουν αυτά τα εργαλεία. Εάν δεν το κάνουμε ως κυβερνήσεις, φυσικά θα μείνουμε πίσω. Και φυσικά επειδή χρειάζονται τα κεφάλαια αυτή, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια ενώ δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Διότι ήδη οι χώρες είναι υπερχρεωμένες και αν βρουν κεφάλαια θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Οπότε το πλέον πιθανόν είναι να δούμε πολέμους εμπορικούς και όχι οικονομικούς, επειδή υπάρχουν χώρες που έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Και όταν μια χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα στο διεθνές εμπόριο, σημαίνει ότι κάποια άλλη χώρα έχει εμπορικά ελλείμματα και για να καλύψει αυτή την εκροή πλούτου, διότι το εμπορικό πλεόνασμα σημαίνει εκροή πλούτου προς τη χώρα που έχει το πλεόνασμα, για να καλυφθεί λοιπόν αυτό το έλλειμμα στις χώρες που έχουν εμπορικό έλλειμμα, πρέπει να δανείζονται και δεν είναι στιγμή τώρα για να δανείζεσαι, όπως είπα.
1: Είστε ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός και θέλω να σας ρωτήσω αν η τεχνητή νοημοσύνη, το AI δηλαδή, μπορεί να αντικαταστήσει μέρος της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής διδασκαλίας.
0: Κοιτάξτε, το AI χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Και θα χρησιμοποιηθεί και πάρα πολύ και ήδη χρησιμοποιείται στον τομέα της υγείας. Η θετική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως αυτό το μοντέλο όπως το ChatGPT, τα οποία είναι προσιτά και χωρίς συνδρομή αυτή τη στιγμή, είναι ότι η ανθρωπότητα θα έχει άπειρη πρόσβαση σχεδόν σε όλη τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει. Και επιπλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τον βοηθήσει να μάθει εκεί που έχει αδυναμίες ή να αναζητήσει πηγές με πληροφορίες που παλαιότερα δεν μπορούσε να τις βρει παρά μόνο σε βιβλιοθήκες.

0: ή ήταν κλειδωμένες με συνδρομές. Οπότε η άπειρη πρόσβαση προς τη γνώση και με ελάχιστο κόστος ή χωρίς κόστος, αυτό θα βοηθήσει τον άνθρωπο, διότι όλοι αγωνιζόμαστε να μορφωθούν περισσότερο.
1: Η Ελλάδα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το προφίλ των επιστημονικών δημοσιεύσεων και αν αυτό θα αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση. Και για να το τραβήξω ακόμα περισσότερο, αν το πτυχίο τα επόμενα χρόνια χάσει κατά κάποιο τρόπο την αξία του.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα όργανα και τα software που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε αν ο φοιτητής έχει γράψει μια εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όχι για να κάνουν copy-paste ακριβώς να αντιγράψουν την εργασία, αλλά για να προσεγγίσουν τις πηγές των γνώσεων, να τις διαβάσουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στην εργασία τους. Επίσης υπάρχει και η εξέταση, η προφορική που μπορεί να διαπιστώσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θα ξέρουμε πάντα η εξαπάτηση σε εισαγωγικά. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κάποιοι τη χρησιμοποιούσαν. Η άπειρη όμως πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ πιο σημαντική από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.
1: Έχω διαβάσει αρκετές δημοσιεύσεις σας με επίκεντρο τα bitcoins. Και θέλω να σας ρωτήσω αν βρισκόμαστε απέναντι από έναν ψηφιακό χρυσό ή μια συλλογική αυταπάτη.
0: Ναι. Λοιπόν, τα bitcoin, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, 21 εκατομμύρια μονάδες θα παραχθούν κάποια στιγμή. Αυτό δίνει στο bitcoin μία ιδιότητα της σπανιότητας. Δεν υπάρχει σε αυθονία. Κάτι που το έχει ο χρυσός, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάποια άλλη ιδιότητα το χρυσό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν κάποιος ελέγχει το νόμισμα, μπορεί να το πάει και στις 200.000, στις 300.000 και πολύ παραπάνω. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το 1% των διευθύνσεων του bitcoin ελέγχει πάνω από το 50% του bitcoin. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να ανεβοκατεβάζουν την τιμή και να χάνουν λεφτά οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι διακυμάνσεις.
1: Είναι μέσω αποθήκευσης αξίας.
0: Δυστυχώς δεν είναι μέσω αποθήκευσης αξίας. Έχουν γίνει πάρα πολλές απάτες μέχρι σήμερα. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τα χρήματά τους. Είτε επειδή έχασαν τα κλειδιά των λογαριασμών, είτε επειδή τους έκλεψαν τους κωδικούς, είτε επειδή έβαλαν χρήματα σε διάφορες εταιρείες και εξαπατήθηκαν. Και δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει καμία αρχή να απευθυνθείς να σε προστατεύσει. Το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα είναι περισσότερο αναπτύχθηκαν ως μία ιδεολογία να αποφύγουμε το σύστημα, δηλαδή τον κρατικό έλεγχο και την κρατική ασφάλεια. Από την άλλη μεριά όμως τώρα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια αν χάσεις τα bitcoin σου ή τα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να τα βλέπεις ότι τα έχει ο τάδε και δεν μπορείς να πας σε καμία αρχή να τα ζητήσεις πίσω, ενώ ξέρεις ποιος τα έχει πάρει. Και δυστυχώς έτσι χάνονται πολλά χρήματα.
1: Θέλω να πείτε λίγο τι θα συμβεί αν τα κράτη εκδώσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα και αν μπορεί το bitcoin να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα σε ένα διαφαινόμενο δημόσιο χρέος.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει ήδη αρκετές μελέτες και κάποια στιγμή τα κράτη θα περάσουν σε ψηφιακά νομίσματα. Εφόσον τα εκδώσει το κράτος, θα υπάρχει η ασφάλεια ότι υπάρχει κάποια αρχή, αν κάποιος τα κλέψει, αν κάποιος κάνει οτιδήποτε, να απευθυνθείς να βρεις το δίκιο σου. Απ' την άλλη μεριά, επειδή τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι ψηφιακά και θα είναι ένας κωδικός, σε περίπτωση που κλαπούν θα μπορεί η κρατική αρχή να τα ακυρώσει αμέσως, οπότε το κίνητρο να κλέψεις θα μηδενιστεί.
1: Σε περίοδους κρίσης.
0: Σε περίοδους κρίσης, αν χαλάσουν αυτά τα συστήματα, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το λεωφορείο να πας στο σπίτι σου.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει μια κρατική απαγόρευση.
0: Πάντα θα μπορούσε να υπάρχει. Τα κράτη, ξέρετε, έχουν τεράστια εξουσία και κυρίως κάτω από έκτακτες ανάγκες μπορούν να επιβάλλουν οτιδήποτε.
1: Αν αύριο το πρωί έχουμε μια παγκόσμια τραπεζική κρίση, θα μπορούσε

0: θα μπορούσε όσοι έχουν bitcoin να βρουν μία διέξοδο.
1: Δεν το εγγυάται κανένας αυτό, διότι βλέπετε αυτές τις μέρες το bitcoin έχει χάσει τη μισή του αξία, διότι δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες οι οποίες αγόραζαν bitcoin και έκαναν αυξήσεις κεφαλαίου και ξαναγόραζαν bitcoin και όθησαν τεχνητά την τιμή προς τα πάνω και κάποια στιγμή είχε συνέφερε να αγοράζει συμμετοχές της εταιρείας παρά bitcoin και αυτό αγόρασε το bitcoin και υποσχόταν ότι θα δίνουν τόκους 7-8% από κάτι που δεν βγάζει. Το bitcoin δεν σου δίνει τόκο.
0: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει και προς ενημέρωση και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Συμπερασματικά, όταν δεν ξέρεις τέτοια παιχνίδια, δεν πρέπει να επενδύσεις εκεί τα χρήματά σου και είναι 100 φορές καλύτερα να πας να αγοράσεις ένα χωράφι, γιατί δεν θα τα χάσεις ποτέ εκεί τα χρήματά σου, παρά να πας να παίζεις σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν. Και υπάρχουν εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια, οι οποίες, αν θέλει κάποιος για γρηγορότερα κέρδη, μπορεί να επενδύσει με τη βοήθεια κάποιου συμβούλου. Και είναι καλύτερα να απέχει από αυτά τα κρυπτονομίσματα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη αρχή που να μπορεί να προστατεύσει έναν επενδυτή που επενδύει στα κρυπτονομίσματα.
0: Θέλω λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε περί τεχνητής νοημοσύνης. Να σας ρωτήσω αν ο αλγόριθμος και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει κρίσεις, υφέσεις, είτε σε τοπική, είτε σε μία έτσι, παγκόσμια κλίμακα.
1: Βεβαίως μπορούν να προβλεφθούν και η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που αναπτύσσεται τώρα είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σημαίνει ότι θα εκτελεί ενέργειες πέρα από αυτές που έχει εκπαιδευτεί. Δηλαδή θα έχει μία γενικήψη της εκπαίδευσής της και θα μπορεί να λύσει προβλήματα ή να κάνει και αυτές τις προβλέψεις που λέτε σε αντικείμενα τα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και να εντοπίσει και φούσκες πριν αυτές σκάσουν, πει κάποιος λαϊκά.
1: Βεβαίως και ήδη υπάρχουν πολύ καλές εφαρμογές που εντοπίζουν απάτες σε επίπεδο επιχειρήσεων αναλύοντας στοιχεία των ισολογισμών, των εσόδων κτλ.
0: Αν το AI είναι σε θέση να προβλέψει κρίσεις και υφέσεις, την ίδια ώρα μπορεί ο άνθρωπος να τις αποτρέψει? Ή μάλλον πόσο εύκολο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτρέψει μια διαφαινόμενη κρίση ύφεση?
1: Εντάξει, πάντα εξαρτάται από το σύστημα διοίκησης. Κατά πόσον η διοίκηση είναι έτσι οργανωμένη να βλέπει εγκαίρως τέτοια σήματα, να βλέπει τις απειλές και τις ευκαιρίες, διότι τις προβλέψεις κάνουμε για δύο λόγους, να δούμε τις ευκαιρίες και τις απειλές. Αν δεν κάνουμε όμως προβλέψεις, δεν βλέπουμε ούτε τις ευκαιρίες ούτε τις απειλές.
0: Λειτουργεί αυτό το σύστημα στην Ελλάδα? Είστε αισιόδοξος για την ικανότητα της διοίκησης?
1: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει τα τελευταία 200 χρόνια 5 φορές. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σιγά σιγά θα υιοθετήσουμε κι εμείς. Ήδη υπάρχει μια γενική γραμματεία προώρασης τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά που κάνει κάποιο είδους προβλέψεις.
0: Έχω διαβάσει διεξοδικά την αρθρογραφία σας τα τελευταία χρόνια και δεν διστάζετε να αναφερθείτε και σε αυτή την περίεργη σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με αυτό το ξεχωριστό γεωπολιτικό ενδιαφέρον και εστιάζετε μεταξύ άλλων και στο κομμάτι του εμπορίου. Δηλαδή αν αυτές οι δύο χώρες μπορούν να πραγματοποιήσουν μια καστή συνεργασία στο κομμάτι του εμπορίου. Η συνεργασία αυτή, κύριε καθηγητά, μειώνει τον γενικότερο γεωπολιτικό κίνδυνο που πάντα ελοχεύει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ή αυξάνει τον κίνδυνο? Όσο περισσότερο λοιπόν αυτές οι δύο χώρες έρχονται κοντά για το εμπόριο, σε θέματα οικονομικής φύσεως, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο κίνδυνος μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια στρατηγική του γεωπολιτικού εκβιαστή. Δηλαδή σε πειράζει συνεχώς και μετά σου λέει να διαπραγματευτούμε, να δω τι θα μου δώσεις και να σταματήσω για λίγο να σε πειράζω. Αυτή είναι η γενική στρατηγική από οθωμανικής εποχής. Οπότε θέλει ειδική προσοχή. Γιατί θέλει ειδική προσοχή? Διότι αυτή τη στιγμή, μετά από 80 χρόνια περίπου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε μία ειρηνική συνύπαρξη ανά τον κόσμο,

0: χωρίς σημαντικούς πολέμους, πέρα από μικρές συγκρούσεις. Αναπτύχθηκε το διεθνές εμπόριο και η διεθνής οικονομία που τα τελευταία 30 χρόνια το παγκόσμιο ΑΕΠ τριπλασιάστηκε. Από 32 τρισεκατομμύρια πήγε στα 105 τρισεκατομμύρια. Όλες οι χώρες σχεδόν αυτό το πλούτο που απέκτησαν τον διέθεσαν για την βελτίωση των λαών τους. Έκαναν κοινωνικό κράτος, συνταξιδοτικά ταμεία κτλ. Είχα όμως μερικές χώρες οι οποίες αυτό το πλούτο το στέρισαν το λαό και τον έκαναν εξοπλισμούς αμυντικούς ή επιθετικούς. Και αυτές τις χώρες τις βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια και θέλουν να ξανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους. Μία από αυτές είναι η Τουρκία. Κάτι παρόμοιο κάνει και το Ιράν και κάτι παρόμοιο έχει κάνει και η Ρωσία και ετοιμάζει να κάνει και η Κίνα με την Ταϊβάν. Οι χώρες αυτές τώρα, εκτός ότι είναι αυταρχικά καθεστώτα, έχουν και το αυτοκρατορικό παρελθόν που μπορούν εύκολα να πείσουν το λαό τους να τρώει λίγο παξιμάδι και μπορεί να ξανακάνουν αυτοκρατορία. Και βλέπουμε τώρα στην περίπτωση του Ιράν τι αναταραχή δημιουργήθηκε στις παγκόσμιες φοδιαστικές αλυσίδες. Έτσι, οι δυτικές χώρες κυρίως που υπόκεινται τις αρνητικές συνέπειες της διατάραξης των εφοδιαστικών αλυσίδων, διότι έρχονται και έλλειψη αγαθών και υψηλές τιμές λόγω του πληθωρισμού, έχουν αποφασίσει να απεξαρτηθούν από αυτές τις χώρες. Και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν, διότι ουσιαστικά είναι οικονομικές κρίσεις μεταφιεσμένες σε στρατιωτικές πιέσεις. Οπότε αυτό το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι μία αναδιάταξη των ροών ενέργειας που εφοδιάζουν την Ευρώπη. Και από εκεί που εφοδιαζόταν η Ευρώπη από την ξηρά, θα εφοδιαστεί από τη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ο ασφαλής προορισμός, η ασφαλής δίωδος είναι η Ελλάδα. Και απεκλείεται η Τουρκία.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει?
0: Προκύπτει ότι η Ελλάδα, η συγκυρία, παίζει ένα ρόλο που καθώς απεξαρτείται η Ευρώπη από την ενέργεια της Ρωσίας και δεν χρειάζεται ούτε της Τουρκίας διότι μέσω του Αζερμπαϊτζάν και από εκεί έρχεται ρώσικο αέριο και αρχίζει ο εφοδιασμός της Ευρώπης από τον κάθετο διάδρομο και είδαμε τις συμφωνίες που γράφτηκαν χθες και σήμερα στην Αμερική με 13 χώρες όπου θα έρχεται ενέργεια από την Βόρεια Αφρική, η δικιά μας όταν εξορυχθεί, αυτή που έρχεται από την Αμερική και από άλλους ασφαλείς προορισμούς, η οποία μέσω του κάθετου διαδρόμου θα εφοδιάζει την Ευρώπη και δεν θα είναι μόνο η ενέργεια, θα είναι και πολλά άλλα αγαθά που θα περνάνε από ασφαλείς διαδρόμους και στα πλαίσια αυτά υπάρχει αποκλεισμός της Τουρκίας.
1: Είναι αλληλοεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες της Ελλάδας και της Τουρκίας?
0: Κοιτάξτε, όχι τόσο πολύ, αλλά η Τουρκία έχει δει αυτό το ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως ασφαλής πηγή εφοδιασμού με ενέργεια και άλλα αγαθά και θέλει να παίξει και αυτή το ρόλο, είναι δηλαδή ένας ανταγωνιστής αυτού του ρόλου, αλλά επειδή τελευταία η Τουρκία έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα από αυτά που αντέχει οικονομικά και αυτό το βλέπουμε στην τεράστια υποτίμηση του νομίσματός της και στον πληθωρισμό που έχει, αυτή η υπερεπέκταση αρχίζει ήδη και την αποδυναμώνει και ας διαφημίζει ότι επεκτείνεται από τη μία χώρα στην άλλη, στη Σομαλία, και μεταφέρει στρατεύματα κτλ.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει, κύριε Τσαλάκη, μία οικονομική σύγκληση χωρίς την ίδια ώρα να υπάρξει πολιτική λύση ανάμεσα στις δύο χώρες?
0: Κοιτάξτε, η συνεργασία οικονομική υπάρχει σε αρκετά σημεία. Απλά η Τουρκία, η στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι να της έχει εμπιστοσύνη. Και κάθε συναλλαγή που γίνεται με την Τουρκία θα πρέπει να εξετάζεται ένα ευρύτερο φάσμα.
1: Η δική μας στρατηγική είναι ξεκάθαρη όμως την ίδια στιγμή?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ λεπτή στρατηγική.
1: Διαχειριζόμαστε τον παραλογισμό της Τουρκίας?
0: Δεν μπορούμε και τόσο εύκολα να το διαχειριστούμε, είναι η αλήθεια. Διότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι πολύ μεγάλες και επειδή είναι πολύ μεγάλες θα της κοστίσει κάποια στιγμή και πάρα πολλά χρήματα που ήδη της κοστίζει. Απ' την άλλη μεριά αυτά τα καθεστώτα όταν χάσουν δύναμη είναι τότε που επιτίθονται στους γείτονες. Οπότε θέλει πολύ ζύγισμα και θέλει και ισχυρές συμμαχίες για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Και όταν δένονται τέτοια συμφέροντα όπως αυτή τη στιγμή, όπως ο κάθετος διάδρομος ή ο ΑΙΜΕΚ, ο ειδικός δρόμος μεταξιού, που θα εφοδιάζει την Ευρώπη με προϊόντα κυρίως από την Ινδία, αλλά και ενεργειακά προϊόντα, εκεί δένει συμμαχίες και στρατηγικές, οι οποίες αποθαρρύνουν την Τουρκία να κάνει το απενεννοημένο, ακόμα και όταν θα βρίσκεται σε κάποια στιγμή αδυναμίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαλάκη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο.
11: Από τότε μαγειρέψαμε παντού.

0: σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριε Ατσαλάκη, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με την γεωπολιτική, αλλά να το πάμε λίγο στους ενεργειακούς δασμούς και στον ρόλο της Ελλάδας και αν αυτός βέβαια είναι καθοριστικός. Οι ενεργειακοί δασμοί είναι ένα οικονομικό εργαλείο ή ένα γεωπολιτικό όπλο? Ποιος όρος, ποια έννοια ταιριάζει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική. Μετά το 1945, κυρίως με το σχέδιο Marshall, η οικονομία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης και της Ελλάδος μας. Στα επόμενα χρόνια η οικονομία σαν κύριο όπλο σχεδόν εγκαταλείφθηκε και έπαιζε ρόλο η διπλωματία και η γεωπολιτική. Τώρα τελευταία ξαναγυρνά η οικονομία, διότι η δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκεται η Αμερική, επειδή η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή ένα χρέος 38,3, το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, για τόκους πρέπει να πληρώνει παραπάνω χρήματα από ό,τι πληρώνει για αμυντικές δαπάνες, που έχει τις μεγαλύτερες αμυντικές.

έβγαζε πάνω στον κόσμο. Και ξοδεύει και περίπου 30% παραπάνω από ό,τι εισπράττει. Η Αμερική κάνει μία αναδιάταξη για να αποφύγει να έρθει σε μία δύσκολη οικονομική θέση αργότερα και προσπαθεί να απομακρυνθεί από οτιδήποτε της δημιουργίας.

0: Και επειδή είπαμε και προηγουμένως δημιουργείται ένας νέος πόλος ως αντίπαλος δέος της Αμερικής που είναι η Κίνα, γίνονται μία σειρά κινήσεις από την Αμερική που προσπαθούν να τις μειώσουν το εμπορικό της έλλειμμα. Αυτό προσπαθεί να το κάνει μέσα από τους δασμούς και οι δασμοί οι οποίοι επιβάλλονται στην ενέργεια έχουν στόχο, κυρίως αυτό έγινε με την Ινδία, που είχαν στόχο να σταματήσει η Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, που από εκεί που αγόραζε 1% έφτασε στο 42% κάποια στιγμή.
1: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή γέφυρα ή θα παραμείνει απλά ένας καταναλωτής ενέργειας?
0: Τα περισσότερα συμβόλαια για προμήθεια ενέργειας της Ευρώπης με τη Ρωσία λήγουν τα επόμενα χρόνια. Άρα η Ευρώπη πρέπει να υπογράψει 20ετή συμβόλαια τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα συμβόλαια υπογράφονται τώρα μέσω του κάθε του διαδρόμου και ουσιαστικά αργότερα θα μπουν και οι δικές μας πηγές ενέργειας, αλλά και από το Ισραήλ και από την Κύπρο και από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα γίνεται έτσι ένας κόμβος προς το παρόν και αργότερα θα γίνει και ένας παραγωγός ενέργειας, όπου ως κόμβος μαζί με τα ψηφιακά δεδομένα, τα ψηφιακά καλώδια και ως εμπορικός κόμβος.
1: Ένας κόμβος όμως που θα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τις εξελίξεις στη γειτονιά της.
0: Βεβαίως, βεβαιότατα. Πάντα υπάρχει αυτός ο επηρεασμός, αλλά όσο πιο ισχυρός κόμβος είσαι και όσο πιο πολλά κομβικά σημεία έχεις, όπως είπαμε τα δεδομένα, έχουμε ήδη την ναυτιλία μας, και εμπορικός κόμβος και ο ΆΙΜΗ, ο οικονομικός δρόμος του μεταξιού, ισχυροποιείς την περιοχή και αποθαρρύνεις οποιοδήποτε να κάνει κάτι απενεννοημένο.
1: Πιστεύετε στην πράσινη μετάβαση?
0: Η πράσινη οικονομία και η πράσινη μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι απλά ένα κόστος επιπλέον?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη, διότι οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Αλλά προέκυψε μερικά στρατηγικά λάθη στο σχεδιασμό, διότι δεν έγινε συστημική ανάγνωση των επιπτώσεων και στα υπόλοιπα συστήματα. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, όταν κλείνουμε μία σταθερή πηγή παραγωγής ενέργειας και την αντικαθιστούμε με μία διακοπτόμενη, όπως είναι ηλιακή και αιωλική, οι οποίες δεν παράγουν συνεχώς ρεύμα. Το δίκτυο όμως θέλει συνεχώς ρεύμα για να δίνει όταν βάζουμε εμείς την πρίζα. Χρειάζεται και μία τρίτη πηγή για να καλύπτει τα κενά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κόστη επενδύσεων. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη. Και ένα άλλο στρατηγικό λάθος το οποίο έγινε ήταν ότι όσο βάζεις ηλιακή και αιωλική ενέργεια σε εγκαταστάσεις, εάν δεν φτιάξεις το δίκτυο, αν δεν βελτιώσεις το δίκτυο και δεν το διασυνδέσεις να μπορείς να εξάγεις την ενέργεια, φτάσαμε το περασμένο καλοκαίρι στο σημείο πάρα πολλές μέρες να κλείνονται τα ηλιακά και τα αιωλικά τις ώρες εκπαιδεύσεις μεταξύ 11 και 4, που τότε επιβιώνουν ουσιαστικά αυτές οι μονάδες, να μην παράγουν, να χάνουν αυτά τα έσοδα και μπορεί να απειληθεί και η βιωσιμότητά τους, διότι υπήρχε υπερπαραγωγή, την οποία αν τη ρίξει στο δίκτυο θα πάθει blackout το δίκτυο.
1: Βλέπουμε μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και απέναντι στην Κίνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε εισέλθει σε έναν ψυχρό πόλεμο της τεχνολογίας και αν αυτή η στροφή είναι μια συνειδητή επιλογή, ένας εξαναγκασμός.
0: Κοιτάξτε, η Κίνα αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια παγκόσμια αναστάτωση ίδια με αυτή που είχε δημιουργήσει το 1985 η Ιαπωνία. Τότε όλα τα ηλεκτρονικά ήταν ιαπωνικά εκείνη την εποχή, όπως τώρα όλα είναι κινέζικα.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Και η Ιαπωνία κρατούσε τότε με αθέμητες πρακτικές, είχε κατακτήσει την παγκόσμια αγορά, όπως κάνει τώρα η Κίνα. Η Κίνα τι κάνει? Κρατάει και αυτή τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, όπως το έκανε και η Ιαπωνία. Επιδοτεί με κρατικά χρήματα τις κρατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για να πουλάνε φθηνά, να μπαίνουν στις αγορές και ουσιαστικά διαλύουν τις βιομηχανίες.

0: Βαλκανίας, της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών. Και επίσης δεν πληρώνει η ΡΟΑ για άλλη της δικαιώματα, τα οποία είναι κάπου 200-300 δις το χρόνο. Και το φαινόμενο αυτό της δημιουργεί ένα πλεόνασμα 1,2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλαιότερα για να πάρεις αυτό το πλούτο από μια χώρα έπρεπε να την κατακτήσεις επί 100 χρόνια να τη φορολογείς για να αποκτήσεις τέτοιο πλούτο. Σήμερα με αυτές τις τεχνικές μπορείς. Και επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμού Εμπορίου δεν επεμβαίνει να διορθώσει κάτι τέτοιο, το 1985 είχε γίνει η συμφωνία της Πλάζα, όλες οι ελληματικές χώρες ανάγκασαν την Ιαπωνία και άφησε ελεύθερο το νόμισμά της. Και από τη στιγμή που το άφησε ελεύθερο το νόμισμά της, έκλεισαν τα τεράστια πλεονάσματα. Βέβαια το τίμημα ήταν ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αυξηθεί το αέρα της σχεδόν καθόλου. Η Κίνα το ξέρει αυτό και δεν αφήνει το νόμισμά της ελεύθερο. Φανταστείτε ότι η κινέζικη οικονομία είναι 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ, όσο είναι και η ευρωπαϊκή, αλλά θέλεις 8 γιουάν για να αγοράσεις ένα ευρώ. Είναι τόσο πολύ υποτιμημένο το νόμισμά της. Εάν το άφηνε ελεύθερο, αυτά τα πλεονάσματα θα τελειώναν, θα αποκαταστόταν η ισορροπία και δεν θα υπήρχε αυτή η παγκόσμια ένταση που υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Θα πληρώσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια μια ακριβότερη ενέργεια, μια ακριβότερη τεχνολογία?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το 24 η Ευρώπη με την Κίνα είχε ένα εμπορικό έλλειμμα 300 δις και το 25 έγινε 360 δις. Αντίθετα, η Αμερική με τους δασμούς το μείωσε από 300 δις σε 203 δις. Ουσιαστικά, ό,τι δεν πουλάει η Κίνα στην Αμερική, έρχεται και το πουλάει τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αργεί να αντιληφθεί τέτοιες στρατηγικές κινήσεις. Και αυτό που είπαμε στην ενέργεια προηγουμένως, είπαμε ότι το έχει αντιληφθεί νωρίτερα. Και αυτή την απώλεια πλούτου που έχει, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να δανείζεται για να ανακαλύπτει αυτή την εκροή, θα συνεχίσει να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Τώρα τελευταία τα έχει αντιληφθεί αυτά η Ευρώπη, είναι η αλήθεια, και ήδη ετοιμάζει, για να το συνδέσω αυτό και με την πράσινη ενέργεια που είπαμε, ήδη ετοιμάζει, επειδή πολλά κινέζικα προϊόντα παράγονται με κάρβονο και έρχονται σε φθηνές τιμές εδώ και κλείνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ετοιμάζουν ένα φόρο άνθρακα στα σύνορα. Όταν έρχεται ένα μπουκάλι που έχει παραχθεί, για παράδειγμα, με άνθρακα, θα πληρώνει ένα φόρο για να προστατευτεί η τοπική βιομηχανία να μην κλείσει από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Γενικότερα, η πολιτική της ουδετερότητας από την πλευρά της Ευρώπης είναι ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός, ένας ρεαλιστικός στόχος? Μπορεί να τραβήξει το κουπί μόνη της η Ευρώπη, αφήνοντας στην άκρη και το βλέμμα προς την Κίνα, αλλά και την συμμαχία εντός και εκτός εισαγωγικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν είναι εφικτό αυτό, διότι η Ευρώπη έχει ένα πλεόνασμα, εμπορικό πλεόνασμα από την Αμερική 150 δις και από εκεί καλύπτει το μέρος των 360 δις που έχει τώρα εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα. Αυτό όμως έχει γίνει συμφωνία να εξαλειφθεί μεταξύ Αμερικής και Κίνας, οπότε δεν θα έχει αυτό το πλεονέκτημα αργότερα. Άρα η συμφωνία Αμερικής και Ευρώπης θα μειώσει το πλεόνασμα της Ευρώπης από τα έσοδα της Αμερικής, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το εμπορικό έλλειμμα που έχει με την Κίνα. Η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη να πιέσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της. Αυτό πρέπει να γίνει με συμφωνία με όλες μαζί τις ελληματικές χώρες. Και στην ομιλία του Ρούμπιο προκαιρού στη διάσκεψη του Μονάχου, ο Ρούμπιο ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα πάρει η Αμερική την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει το θεμητό διεθνές εμπόριο. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνει κινήσεις να υποχρεώσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της, και οι κινήσεις αυτές τις βλέπουμε ήδη, έχουμε δει αρκετές. Αυτή στη Βενεζουέλα έχει σκοπό να έχει πρόσβαση στο φθηνό πετρέλαιο ώστε να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, το ίδιο και με το Ιράν. Και επίσης η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία είναι μια συμφωνία με την οποία η Ινδία θα αντικαταστήσει την Κίνα στις προμήθειες προς την Ευρώπη και η Αμερική θα εισάγει από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να αντικαταστήσει την Κίνα, όπως παλαιότερα αντικαταστήθηκε η Ιαπωνία από την Κίνα. Αυτό θα μειώσει τις εξαγωγές της Κίνας και οι υπερεπενδύσεις που έχει κάνει για αυτή.

0: ή την εξαγωγική δραστηριότητα θα χαθούν. Αυτές οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα δάνεια στις τράπεζες και στη συνέχεια θα υπάρχουν χρεοκοπήσεις των τραπεζών.
1: Θέλω λίγο να πιάσουμε και μία τελευταία θεματική, καθώς έχετε δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία σας στο φαινόμενο, στο θέμα του δημογραφικού και συνστρατηγική, που δεν ξέρω υπάρχει ή δεν υπάρχει σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι το δημογραφικό τη στιγμή που μιλάμε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές?
0: Κοιτάξτε, είναι σχεδόν για όλες τις χώρες, αν εξαιρέσουμε την Αμερική που έχει το λιγότερο δημογραφικό λόγω της μεγάλης μετανάστευσης και την Ινδία, σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, προεξέχουσα την Κίνα, η οποία υπολογίζεται ότι το 2080 θα έχει το μισό πληθυσμό λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού. Παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν πολλά παιδιά διότι τα χρησιμοποιούσαν στις αγροτικές εργασίες. Όταν μετακόμισαν στις πόλεις, το να αναθρέψεις πάνω από δύο παιδιά είναι μεγάλο κόστος. Και για εμάς σήμερα μια τετραμελής οικογένεια θέλει πάρα πολλά έξοδα. Η μισθή είναι χαμηλή. Το περισσότερο μέρος του μισθού πηγαίνει στο ΙΚΑ και στους φόρους. Και είναι μεγάλο πρόβλημα η ανατροφή των παιδιών. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει τα ποσά τα οποία θα πάρουμε όταν εξορίξουμε τον ορυκτό μας πλούτο, να μην πάμε να τον κάνουμε προώρες συντάξεις, να τον δώσουμε στους νέους για να αποκτήσουν κατοικία, να τους ελαφρώσουμε τις εισφορές που πληρώνουν στο ΙΚΑ για να πληρώνονται οι τρέχουσες συντάξεις και να έχουν ένα μεγαλύτερο μισθό, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να αναπτύξουν τα παιδιά τους και να τα μεγαλώσουν όπως τους αρμόζει.
1: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να αντισταθμίσει αυτή τη μείωση του πληθυσμού και με ποιο τρόπο?
0: Θα αντισταθμίσει την έλλειψη εργατικών χεριών σε αρκετές δραστηριότητες, αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα τα δούμε σε μεγάλη κλίμακα μέσα στην επόμενη πενταετία. Και εκεί θα έχουμε και σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία αύξηση παραγωγικότητας μπορεί να μας δημιουργήσει την εβδομάδα εργασίας των 4 ημερών.
1: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης γενιάς ποιο είναι, τι πρέπει να κερδιθεί?
0: Πρέπει να αλλάξουμε τα κίνητρα της κοινωνίας και κυρίως τα κίνητρα των νέων, να τους δώσουμε την δυνατότητα και το όραμα να μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δικιά τους δουλειά, τη δικιά τους επιχείρηση, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Και αυτό σημαίνει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στην γνώση και κυρίως στο θέμα της χρηματοδότησης να αρχίσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν τα business plan, τα επιχειρησιακά σχέδια και όχι με βάση το ε9 των ακινήτων τους που τα παιδιά δεν έχουν ακινήτα παρά μόνο να τους δώσουν οι γονείς τους.
1: Κύριε καθηγητά, αν είχατε μπροστά σας ένα 18χρονο, ένα 20χρονο, που ξεκινάει τώρα την ζωή του, τη σταδιοδρομία του, ποιο είναι αυτό το μοντέλο στρατηγικής που θα του προτείνατε να υιοθετήσει και να ακολουθήσει?
0: Πρώτον, η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου έχει αποδειχθεί σε όλη την ανθρωπότητα, είναι η μάθηση. Οπότε, να ξεκινήσουν να μαθαίνουν, χρησιμοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη, που θα μπορέσει να τους βοηθήσει να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, να μάθουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, να πληροφορούνται πριν αποφασίσουν για οτιδήποτε θέμα, διότι η πληροφόρηση όταν παίρνεις αποφάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις τα δεδομένα, να τα αναλύσεις και μετά να αποφασίζεις. Και το μέλλον για αυτά τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ λαμπρό. Απλά πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να το δουν αυτό το μέλλον. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι εμείς στις μεγάλες ηλικίες, διότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε κυρίως εμείς πώς θα περάσουμε καλά τον επόμενο βίο μας και δεν υπολογίζουμε και τόσο πολύ την νεολαία, και αυτό είναι στρατηγικό λάθος. Τα παιδιά θέλουν κίνητρα και αν τους δώσεις κίνητρα θα δημιουργήσουν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε.
1: Εάν θεωρήσουμε ότι τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική και το δημογραφικό είναι τα τρία κύματα τα οποία έρχονται μπροστά μας. Ποιες χώρες αναμένεται να κρατηθούν όρθιες και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το μέτωπο αντιμετώπισης των κυμάτων

0: προανέφερα.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και χρειάζονται και σοφή διοίκηση. Επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, πρέπει σοφά να κατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν. Οι χώρες που θα το καταφέρουν να το κάνουν αυτό, με σοφία δηλαδή να σχεδιάσουν και τους ελάχιστους πόρους να τους αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο, θα κερδίσουν. Φυσικά τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα τα αναπτύξουν οι χώρες που έχουν τα πολλά λεφτά και θα φτιάξουν αυτόν τον εξοπλισμό. Εμείς θα κάνουμε εφαρμογές. Αλλά έτσι έγινε και με την πληροφορική.
0: Η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα έρχεται από το εξωτερικό ή από το εξωτερικό εξαιτίας της αδυναμίας να προσαρμοστεί στις εξελίξεις?
1: Η μεγαλύτερη απειλή των χωρών και της Ελλάδας αλλά και πολλών δυτικών χωρών είναι η εσωτερική απειλή, όπου σκόπιμα και ίσως κάτω από συγκεκριμένες στρατηγικές διεγείρεται μία ομάδα εναντίον της άλλης, το ένα φύλλο εναντίον του άλλου, για να διασπαστεί η συνοχή ενός κράτους. Όταν διασπάται η συνοχή ενός κράτους, είναι ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις. Αν κατανοήσουμε ότι υπάρχουν συστηματικές ενέργειες κάποιων να διασπάσουν αυτή τη συνοχή των κοινοτήτων και το αντιμετωπίσουμε και δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους νέους μας να μορφωθούν και να δημιουργήσουν, θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα όπως τα λύναμε σε κάθε γενιά και να αποφύγουμε σημαντικές κρίσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
2: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
4: Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
4: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
8: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
9: Τι θα έλεγα?
10: Όλα θα πάνε καλά.
8: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
10: Να είσαι ο εαυτός σου.
11: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
10: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
11: Θα τα καταφέρεις.
8: Αρκεί να το πιστέψεις.
10: Πίστεψέ το.
8: Με το διακρότημα μπορείς.
7: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
12: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένο.

0: και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στη νότια οκτογραμμή της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε υπαίθριους χώρους. Οι κακές καιρικές συνθήκες επιτείνουν το πρόβλημα. Μέτρα στήριξης με στόχο την άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσκεψη στη Λάρισα για τον Πρωθυπουργό λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αντιπαράθεση με φόντο την αποπομπή Guilfoyle. Η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη, λέει ο Ανδρουλάκης. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξελίσσεται η καιρική διαταραχή στην Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ για Χανιά και Ρέθυμνο. Οπότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις, ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Η ιστορία στη Ρεν θέλει να γράψει ο Όφη που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απευθεία σύνδεση με τη γαλλική πόλη με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα Χρύσα Ζερβού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς το λιμενικό σώμα και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι δομές υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο αφήξεων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 400 μετανάστες φιλοξενούνται κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί εσπεσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε κιόλας στην Ιερά Πέτρα και είδες από κοντά, Χάρη, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Καλησπέρα.
1: Ποιες συνθήκες? Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ιερά Πέτρα όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στις λάσπες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εχθές το βράδυ μέσα σε φορτηγά στις καρότσες των τριαξονικών όπου μεταφέρονται τα κυπευτικά προϊόντα. Ο χώρος που κοιμήθηκαν ήταν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κυπευτικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένας ιδιώτης, ο οποίος στο κάλεσμα του Δήμου έσπευσε αμέσως και πήγε 4 τέτοια φορτηγά για να κοιμηθούν, να μην είναι σε αυτά τα υπόστεγα που βλέπετε, τα υπόστεγα αυτά που είναι για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα, αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Mm-hmm. Εκεί θα κοιμηθούν και απόψε. 400 περίπου 20 έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα και δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί και θα εξηγήσω γιατί. Mm-hmm.

0: Εχθές το πρωί ήταν 820. Αναχώρησαν 250 για τα Χανιά και το Ηράκλειο, έμειναν 570. Σήμερα το πρωί έφτασαν 44 και έφυγαν περίπου 200. Οπότε μένουν γύρω στα 420 άτομα στην Ιεράπετρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε 260 που είναι στο Ηράκλειο, πάμε στους 680. Αν προσθέσουμε και άλλους 300 και πλέον που είναι στην Αγιά, μιλάμε για χίλιους με χίλιους 100 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο νησί. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πότε θα αναχωρήσουν αυτοί. Γιατί το πλοίο που θα έρθει να τους πάρει θα πάρει 400 με 500 άτομα, άρα οι μισοί θα παραμείνουν στο νησί. Mm-hmm. Και δυστυχώς δομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο χώροι για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακατάλληλοι χώροι στο Ηράκλειο. Στην Αγιά δεν λειτουργεί η δομή φιλοξενίας, λειτουργεί ο χώρος για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ως δομή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν γίνεται εκεί η καταγραφή, δεν γίνεται εκεί η ταυτοποίηση. Οπότε δεν είναι ακόμα δομή, είναι χώρος απλά για ένας λίγο πιο αξιοπρεπής από ότι ήταν χώρος για να κοιμούνται.
1: Τουλάχιστον να έχουν μια σκεπή από πάνω τους, όχι όπως εχθές
0: στην Ιερά Πέτρα. Εχθές στην Ιερά
1: Πέτρα. Γιατί το λέω, γιατί σε είχαμε σε απευθεία σύνδεση, θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές, υποκαταρακτόδη βροχή εχθές.
0: Και εκείνη την ώρα γινόταν η διανομή του φαγητού. Απίστευτο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι τσαλαβουτούσαν μέσα στις λάσπες. Mm-hmm. Η Ιερά Πέτρα έχει σηκώσει για αυτή ένα μεγάλο βάρος. Έχει περίπου 4.000 άτομα, 3.923 άτομα έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Όταν σε όλο το νησί έχουν φτάσει 19.000, δηλαδή περίπου το 1 πέμπτο έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός σε σχέση με πέρυσι, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 800 άνθρωποι. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κατάλληλο χώρο και με την τοπική κοινωνία να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά ας έρθει το Υπουργείο να βρει ένα χώρο να μένουν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Θα σου πω μόνο, κλείνοντας, ότι την Τετάρτη τα ξημερώματα, μία από τις βάρκες με τα 90 άτομα, 91 συγκεκριμένα άτομα, έφτασε μέχρι την παραλία της Ιερά Πέτρας, την κεντρική παραλία της Ιερά Πέτρας, δίπλα ακριβώς από την πόλη. Δεν οδηγήθηκε εκεί από το λιμενικό Frontex. Mm-hmm. Έφτασαν μέχρι εκεί οι μετανάστες.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Χάρης Λεοντάκης για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα με το μεταναστευτικό.
2: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
3: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Χινές 15 Χινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά,
3: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου μπουν, δεν μπορούσα να τις αυξήσει. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας έφερε. Παραμένουν οι καρότσες στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο ανυπομονή σήμερα.
2: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξα αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1.250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
4: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκλείσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι

0: στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφίξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
1: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
2: Στο στούντιο μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, να δούμε και παρέα το πολύ αυτό μεγάλο θέμα, να συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό όσο οι ροές αυξάνονται, ούτε καν μειώνονται. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Χθες έγραψα και εγώ για εικόνες ντροπής, γιατί αυτό που ζήσαμε, που είδαμε στην Ιερά Πέτρα, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, που μην αρχίσουμε τώρα γιατί έρχονται, κακώς έρχονται, καλώς έρχονται, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λάθρο, είναι... Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση και μιλάω για το δικό μας πολιτισμό, για τη δική μας κουλτούρα. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 σώτια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κάτι λάστιχα μέσα, έτσι, κάτω από ένα φορτωτή, κάτω από ένα απορριμματοφόρο και έτσι. Τώρα, εάν κάποιους τους ικανοποιούν αυτές οι εικόνες, πραγματικά τι να πω. Το λέω γιατί δέχτηκα εκατοντάδες πραγματικά σχόλια, τα οποία είναι χειρότερα και από τις εικόνες. Δηλαδή ότι αυτό τους αξίζει, αφού είναι λάθρο, αφού είναι έτσι, αφού είναι αλλιώς, να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές λες, είναι δυνατόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν μπαίνω στην ουσία του πώς και του γιατί έρχονται, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εμείς. Ήρθανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Τώρα, και επειδή είπε και ο προηγουμένος, άκουγα το Χάρη που έλεγε για την Ιερά Πέτρα, η Ανατολική Κρήτη σηκώνει βάρος. Ξέρεις, είχαμε συνηθίσει και λέγαμε στα νότια, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, λέγαμε προς τα Χανιά, το νότο εκεί. Σηκώνει μεγάλο βάρος η Ανατολική Κρήτη. Έχουν βρει τώρα και προς τα εκεί, που σημαίνει ότι.
2: Και κυρίως προς τα εκεί
3: φεύγουν,
2: είναι τώρα τα περιστατικά.
3: Φεύγουν και από άλλα σημεία. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πρώτο στο Ξηρόκαμπο, εκεί από το Κοφονήσι, έτσι απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη λογική από αυτούς τους δουλεμπόρους, γιατί αυτοί κανονίζουν το πού και πώς θα φύγουν και πού θα τους πάνε, έτσι. Νομίζω ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει να ξαναδούμε, αν θέλεις, όλη την πολιτική μας απέναντι στο μεταναστευτικό και κυρίως το πώς πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να οργανωθούμε. Ακριβώς. Για να είμαστε καλύτεροι εμείς σώτια. Εμείς.
2: Να σταθούμε εμείς καταρχάς ως άνθρωποι απέναντι σε αυτό.
3: Να μην ντρεπόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο που ορισμένοι τα λένε και τα ξαναλένε.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν θέλουμε να δούμε και άλλες σκηνές φρίκης, πρέπει να υπάρξει μια δράση τώρα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο αναμένεται να είναι η προσοχή στις Παρασκευή, οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Μιλώντας σήμερα στον Sky Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μινάς Παπαδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στον χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Έτσι.
5: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
4: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγηση. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με

0: μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Master Plan.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Είχες την ευκαιρία το μεσημέρι στον Sky να συνομιλήσεις με τον κύριο Παπαδάκη. Την ώρα που σε 24 ώρα από σήμερα θα έχουμε και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
2: Ναι, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο η πληροφορία που μεταδώσαμε χθες εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, ότι μετά από δύο αναβολές με την άτυπη σύμφωνη γνώμη και του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, την προσεχή Παρασκευή δεν θα έχουμε άλλη αναβολή και εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα με τον οργανισμό να θεωρεί, να αισιοδοξεί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε και τους λόγους, ότι θα δικαιωθεί για αυτήν την προσφυγή. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πληροφορία ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο οργανισμός Λιμένος δικαιωθεί, θα μπορεί από την επομένη κιόλας, από το Σάββατο, να πάρει τον χώρο και να σταματήσει να λειτουργεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε έμφραγμα στην έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα, το βασικό, στο οποίο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, ο κύριος Παπαδάκης, αν προτίθεται δηλαδή να ενεργοποιήσει μία απόφαση δικαίωσης. Μας ξεκαθάρισε ότι, αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα ζητήσει μία ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, δείχνοντας μία διάθεση να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ακόμη για 15 ημέρες, για 3 εβδομάδες, όχι πάνω από ένα μήνα, μέχρι να βρεθεί λύση, όπου λύση να λειτουργήσει η δομή που αναπτύσσεται στην περιοχή των Αθανάτων. Επί της ουσίας, σε αυτό θα απαντήσει το Υπουργείο, στο αν θα είναι έτοιμη η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε χρονικό διάστημα ενός μήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στον δίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Την ίδια ώρα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την απομάκρυνσή της. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα αναφέρθηκε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
3: Την παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας πως η συνολική μείωση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
4: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχει να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%.
3: Αν στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης προσθεθεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρο, η τιμή θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ίσως και φθηνότερη.
4: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο

0: ένα επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
1: Ο πρόεδρος πάντως του ΠΑΣΟΚ επέκρινε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky την πολιτική της κυβέρνησης, υιοθετώντας ο ίδιος το ιταλικό μοντέλο.
2: Να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία και να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω είναι δυνατόν να δοθούν. Θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης, είναι ουτοπικό. Λέω. Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
3: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
2: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε, το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι.
4: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράπτει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιμένοντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
5: Ο μύθος, το μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο fake news που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν η λιδωρία στο ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο την πρότασή του για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ιταλία το εφάρμοσε και ήδη μέσα σε 3 μήνες πήγε στην τσέπη του καταναλωτή.
6: Δώσαμε 4 εργαλεία στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου η τιμή στο θέρμανσης να ανοίξει το 1,40 και στο κίνηση το 1,80. Εθνικά εργαλεία έχει δώσει η Ευρώπη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως έχει μπει και η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ρωτά αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έρευνα για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.
4: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση πως μόνο εκείνη δεν ζήτησε την απομάκρυνσή της, με κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πως δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να αναμειχθεί σε ένα εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
9: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι. Να διαβάσετε την επιστολή της και να ευχαριστεί την κυβέρνηση.
10: Πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
11: Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό του.
12: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκυλφόιλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Ξανά να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ξέρω τις περίμενες, Κώστα.
3: Πώς όχι μόνο εγώ. Και περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτός ο συνδυασμός των μειώσεων για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί λέμε και την έκπτωση του δηληστηρίου και αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως επιδότηση, είναι γύρω στα 40 λεπτά και γι' αυτό προσδοκούν να ανοίξει το πετρέλαιο όταν αρχίζει να δίνεται γύρω στο 1,55. Είναι μια τιμή η οποία βέβαια θυμίζει λίγο, ξέρεις, το ανέκδοτο του Χότζα. Αφού έχουμε βάλει τόσα και έχουμε και ακούσει και τόσα για 2 ευρώ, για 1,95, για ίσως και παραπάνω από 2 ευρώ, λέγαμε πριν από ένα μήνα, να μας φαίνεται το 1,55 ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Στην πραγματικότητα, τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όμως καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι η κυβέρνηση έχει ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβιάσει. Προφανέστατα, το είπε και ο Μητσοτάκης απόψε από τη Λάρισα που ήταν, ότι δεν είμαστε γαλάτικο χωριό και δεν είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου η διεθνής κρίση μας επηρεάζει. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος, εάν, ας πούμε, πηγαίναμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο πιο κάτω θα πηγαίναμε από αυτό, έτσι.
13: Ναι, βέβαια.
3: Για να είμαστε Έτσι...
13: Πάντως και η αναφορά Μητσοτάκη απόψε από τη Λάρισα, νομίζω ότι έχει να κάνει ίσως με το γεγονός ότι θυμίζω ότι φεύγει. Έχουμε κρίσιμη συνομιλία.

0: θα κορυφήσει στο επόμενο διήμερο. Το λέω
1: έτσι
0: γιατί...
1: όπως το πες φεύγει, λέω πού πάει. Εννοείς για την Σύνοδο Κορυφής.
0: Εννοώ πηγαίνει στη Σύνοδο Κορυφής και μένει να δούμε μήπως έχουμε κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί... που να διευκολύνουν και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Μπορεί να πάρουμε κάτι, όμως νομίζω ότι αφού τώρα σε αυτή τη φάση σώτια πήγε στο επίπεδο της μείωσης 20 από εκεί και 20 από τα δηληστήρια, θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη να ανακοινώσει κάτι άμεσα. Εκτός και αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Δηλαδή, αν πάμε σε εξωφρενικές τιμές στα καύσιμα και ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, δεν θα φτάνει αυτή η επιδότηση. Ναι. Ελπίζουμε για το καλό μας ότι δεν θα γίνει.
0: Έτσι,
1: ανεξάρτητα από τι θα γίνει. Δέχεται σκληρή κριτική. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Όμως κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικό φόρο, διαφορετική φορολογία στα καύσιμα και αυτό είναι που καθιστά εντελώς, αν θέλεις, διαφορετικές τις τιμές. Θα μπορούσε ίσως μια ιδέα να ήταν να έχει ένα ενιαίο φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη, αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση έτσι που βρισκόμαστε τώρα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τα της Kimberly Guilfoyle ακούσαμε ενδιαφέρον σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί στον Sky να λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει βάση. Δηλαδή, εντάξει, ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας για το πώς θα συμπεριφερθεί, ας το πούμε, σε σχέση με τον πρέσβη, την πρεσβειρά της, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, το ακούω. Όμως εδώ, η εμπλοκή της κυρίας Kimberly Guilfoyle, θυμίζω ότι ξεκίνησε από μια ιστορία όπου είχε άμεση εμπλοκή, ας το πούμε, ένας αριθμός υπουργών, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που σου θυμίζω αποκαλύφθηκε, είναι ότι απείλησε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι θέμα αμερικάνικο. Δεν είναι θέμα αμερικάνικο, εάν το είπε. Και η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν το διέψευσε. Ήταν κάτι χλιαρό ότι εμείς τώρα δεν ξέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα, με τον κάθετο διάδρομο, με τα παιχνίδια με τους εργολάβους, το πώς έπαιρνε εισιτήρια ή διαμονές. Εντάξει, okay, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, εννοώ για τα ταξίδια της στο Παρίσι. Αλλά τα άλλα, δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ ή να εμπλακώ σε μια τέτοια κουβέντα. Έτσι, νομίζω δηλαδή, από αυτή την άποψη, ναι, είναι εκτεθειμένη.
0: Ναι. Και μια κουβέντα λίγο πριν σε ευχαριστήσω και για την άφτεξη που έχουμε. Το λέω γιατί επανεκκινούν οι εργασίες, αντιλαμβάνομαι, για το καλώδιο. Καλώδιο, Ελλάδας, Κύπρου.
1: Υπήρξε το αίτημα από την γαλλική εταιρεία για την έκδοση ναύτεξη. Θυμίζω ότι την άφτεξη θα την εκδώσει το λιμενακείο Ηρακλείου. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν, που θα πρέπει να προηγηθούν για το καλώδιο. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κορακιά, τη μικρή και τη μεγάλη, έχουμε δύο διασύνδεσεις πια στην Κρήτη, που θα ξεκινάει από την Κορακιά πάλι και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκεί τώρα παίζονται πολλά, γιατί περιμένουμε να δούμε με την έκδοση της Ναύτεξ και φυσικά όταν θα αποφασίσουμε να εκκινήσουμε τις ερευνητικές αυτές εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Όλοι περιμένουν ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι θα ρίξουν το βάρος να κατευνάσουν την όποια οργή της Τουρκίας, πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έχουμε εμπλοκή πια στο Αιγαίο, όπως είχαμε, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η καιρική μεταβολή στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές του νησιού να έχουν δεχτεί πολλά χιλιοστά βροχής και την πολιτική προστασία να παραμένει σε συναγερμό έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα δεν είναι ίδια πάντως στην υπόλοιπη χώρα, με την Εύβοια και τις Σποράδες να έχουν δεχτεί ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ενώ στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από την Τρίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και οι καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διαρκέσουν με αυξημένη ένταση μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η μεταβολή του καιρού που ξεκίνησε ουσιαστικά από εχθές Τρίτη, τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά νότιο-δυτικά.

0: αρκετά. Θα επηρεάσει στο σύνολο του νησιού μας, το σύνολο του νησιού μας, με αρκετές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους, οι οποίες κατά περιόδου και κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που φαίνεται τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι για σήμερα Τετάρτη τα εσωτερικά τμήματα του νησιού σχεδόν στο σύνολό του. Οι μειωρινές ορεινές περιοχές και μέχρι τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες τις νοτιότερες. Από το βράδυ της Τετάρτης τώρα θα έχουμε μία στροφή ουσιαστικά της εικόνας του καιρού σε ένα βόρειο ρεύμα με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι οι νεφώσεις, καθώς επίσης και τα φαινόμενα, θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του συνόλου της Κρήτης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.
1: Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές, αθλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
3: Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου, να δούμε παρέα την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα προφανώς με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Χάρη.
4: Πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Θα είναι ένα βράδυ όπως το χθεσινό, δηλαδή θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες με μεγαλύτερη ένταση στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Άλλωστε και το έκτακτο δελτίο, η επικαιροποίηση του δελτίου που έβγαλε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στάλει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό λέει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με μεγάλα ύψη βροχής, φυσικά όχι αυτά που είδαμε στις αρχές του μήνα, στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Ήταν ένα πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, το οποίο δεν άφησε πίσω του προβλήματα. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη. Τα φράγματα γεμίζουν, τα ελαιόδεντρα παίρνουν αυτό που χρειάζονται αυτή την περίοδο. Λίγη προσοχή και απόψε. Ακριβώς. Από αύριο ο καιρός, από το μεσημέρι και μετά, θα βελτιωθεί, θα ανοίξει. Θα έχουμε κάποιες βροχές ίσως μέχρι αργά το απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, ίσως να έχουμε ασθενείς βροχές κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νησιού.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Στα όρια της υπερχείλισης πλησιάζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα από Σελέμη. Ο πρωτοφανής όγκος των βροχοπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου εκτόξευσαν τις εισρωές στον ταμιευτήρα, με την πληρότητα να ξεπερνάει το 85%. Μέσα σε διάστημα μόλις λίγων 24 ώρων, η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων του φράγματος είναι εντυπωσιακή. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα πώς έχει η κατάσταση. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είπαμε, αυτή είναι η θετική πλευρά της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη πριν από λίγες μέρες.
5: Έτσι ακριβώς. Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα νούμερα, για αυτές τις πληρότητες, πέρυσι τέτοιο καιρό θα μας περνούσαν για παλαβούς. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 19,6 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το όριο της υπερχείλισης, θυμίζω, είναι στα 22,5. Mm-hmm. Τελευταία φορά που υπερχείλισε ο ταμιευτήρας, θα πρέπει να πάμε πίσω στον Φλεβάρι του 2022. Είναι όμως σχεδόν δεδομένο mm-hmm. ότι θα προσεγγίσουμε ξανά εφέτος τον χειμώνα αυτά τα επίπεδα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, Σώτια, η πληρότητα φτάνει το 85% mm-hmm. και φτάνει αυτό το νερό, δίνει επάρκεια, προσφέρει επάρκεια για την υδροδότηση των τριών δήμων

που υδροδοτεί το φράγμα του Αποσελέμη, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, έχει σταματήσει η απορροή νερού μέσα στην υποδομή. Δεν βάζει άλλο νερό το φράγμα. Έχει ανοίξει και το περίφημο θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου και μένει τα επόμενα 24 ώρα να απαντηθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την

0: με συνολικά 33 κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα ξανά. Αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, για τις 10 Νοεμβρίου. Μια δίκη που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι 33 κατηγορούμενοι, είναι περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Είναι μια δίκη η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις, καθώς είναι εμπλεκόμενοι ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και όχι μόνο. Είναι μια δίκη η οποία έχει σοκάρει το τι έχει προηγηθεί. Η προανάκριση και η κύρια ανάκριση έδωσαν πολλά στοιχεία και ουσιαστικά βάζει πολλά ζητήματα όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους έγινε αφαίρεση βιολογικού υλικού οαρίων συγκεκριμένα, χωρίς να ξέρουν πού έχει καταλήξει αυτό το βιολογικό υλικό. Μπορεί να έχουν γεννηθεί παιδιά με τα οάρια τους και αυτές να μην το ξέρουν καν. Υπάρχουν υιοθεσίες που έγιναν με τρόπο όχι και τόσο νόμιμο. Υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέσω γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετες μητέρες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ήταν φυλακισμένες, απομονωμένες, με κυρίαρχο ζήτημα για αυτό το κύκλωμα να παίρνει τα οάρια από αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και τα οποία κοστολογήθηκαν 80, 70, 100, 120 χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν και στη συνέχεια μέσω εικονικών γάμων και διαζυγίων τα παιδιά παραδόθηκαν σε εισαγωγικά σε εκείνους οι οποίοι τα είχαν ζητήσει. Όλα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες. Άλλωστε πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες για να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο και καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουμε να ακούσουμε, πολλά έχουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι με βάση τα όσα έγιναν σε αυτή την υπόθεση, η Αυστραλία άλλαξε τον νόμο σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα, γιατί αρκετά ζευγάρια από την Αυστραλία είχαν φτάσει μέχρι την Κρήτη για να αποκτήσουν ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις δικηγόρων από το πρωί, από τα Χανιά.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που είχαν υποβληθεί και προκειμένου να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ικανοποίησης των δικονομικών ζητημάτων που έχουν σχετικά εγερθεί. Είναι μια διαδικασία και είναι μια δίκη που σαφώς και σαφέστατα παρουσιάζει ένα έντονο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα θέματα μίζωνος ηθικής πάνω απ' όλα σημασίας, τα οποία διαλαμβάνει, αλλά πάνω απ' όλα τον σταυρό του μαρτυρίου που τα θύματα αυτής της απίστευτης υπόθεσης έχουν μέχρι σήμερα σηκώσει.
3: Το νομικό πλαίσιο που ορίζει και την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία και την διαδικασία των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων είναι άρτιο και καλύπτει τις γυναίκες. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται, να μην υπάρχουν παρανομίες, να ακολουθείται ο νόμος.
4: Είναι μια δίκη οδηγός, είναι μια δίκη παγκόσμια που εγκαλεί όλες τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν παιδί μέσα από την τεχνητή αναπαραγωγή και βρέθηκαν θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το αίτημά μας σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Οι δίκες αυτού του χαρακτήρα έχουν πάντα πρόβλημα στο να συγκροτήσουν μαρτυρίες, στο να στηριχτούν οι μάρτυρες, στο να πάνε και να έρθουνε, να φύγουνε, ξαναέρθουνε. Το πήγαινε έλα. Όλο αυτό κονιορτοποιεί τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν ένα θέμα δικαιοσύνης των θυμάτων.

0: να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη. Το ένα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό. Το πρώτο. Γιατί πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με βαρύτατο ποινικό και ιδιάζοντα τοξικό χαρακτήρα των εγκλημάτων. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της δίκης είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας σαν εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Ή είσαι γονέας ή δεν είσαι. Δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιδί. Πόσα χρειάζονται χρήματα για να αγοραστεί ένα παιδί. Ποιο παιδί είναι ευχαριστημένο όταν του πουν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα αν αυτό ασκείται μέσα από το σώμα ενός τρίτου. Δηλαδή μέσα από το σώμα μιας γυναίκας άλλης που είναι θύμα ταξικό και ρατσιστικό.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει κυρίες και κύριοι Όφη, ο οποίος αύριο βράδυ στις 10 συγκεκριμένα αντιμετωπίζει τη Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Εικόνα και ήχος στη γαλλική πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού, η οποία και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, θα μας μεταφέρει στο κλίμα. Καλησπέρα, Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Σωτή. Ακριβώς πίσω μου βλέπεις το γήπεδο, εδώ όπου αύριο ο Όφη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Ρεν σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κούντης μας ενημέρωσε, αν και το γνωρίζαμε, ότι η ομάδα είναι πολύ διαβασμένη, ότι και ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, ξέρει που πρέπει να δώσει έμφαση. Ο Όφη λοιπόν καλείται χωρίς του Σισέκα και Σιέλη να δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να αγωνιστούν, είναι αμφότεροι τραυματίες. Να πούμε ότι η αποστολή έφτασε ώρα Γαλλίας 3 εδώ στο αεροδρόμιο της Ρεν. Εν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο ξενοδοχείο τους και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μέσα στο γήπεδο και πραγματοποιούν προπόνηση. Την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 10 είναι η αναμέτρηση και επίσης θα σου αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι η πτήση τσάρτερ του Όφη ήταν sold out, ήταν και οι φίλοι της ομάδας μαζί, αλλά τα εισιτήρια που έχουν πάρει είναι 500, περίπου 500 κριτικοί, όχι μόνο από την Κρήτη, και από όλη την Ελλάδα και εικάζω και από όλο τον κόσμο θα έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που δίνει, σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο κόσμος μπορούμε να δούμε και στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και στο Κρέτα 24 ότι το πιστεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει έτσι αυτοσυγκράτηση γιατί η Ρεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο στον Όφη δεν σταματούν να ονειρεύονται. Αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, μια ήττα που ήρθε από τρεις στατικές φάσεις και όπως είπε και ο Χρήστος ο Κούντης, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τρία τέρματα που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις. Οπότε, η αισιοδοξία συνεχίζεται.
1: Πάντως, έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χρύσα, έχει ενδιαφέρον ότι ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, λίγο νωρίτερα είπε ότι θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα. Είναι η διάθεση άγρια, σε εισαγωγικά προφανώς τη βάζω τη λέξη. Αλλά δίνει το στίγμα ενώ πώς θα μπει και πώς αντιμετωπίζει ο Όφη αυτό το παιχνίδι.
2: Αυτό το είπε όταν λοιπόν ρωτήθηκε για την 20ήμερη διακοπή. Ο ίδιος είπε ότι διαβάζοντας τη Ρεν γνωρίζει ότι όταν η Ρεν έχει την μπάλα η ομάδα του θα υποφέρει. Άρα αυτό που θέλει να κάνει ο Όφη είναι όταν έχει και ο Όφη την μπάλα να υποφέρει η Ρεν. Είναι αρκετά διαβασμένος όπως είπα και νωρίτερα. Είχε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά του βέβαια για να διαβάσει την συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο Όφη σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι καλυμμένος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι ο Χρήστος Κούντης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η Σέκα και Σιέλη, όμως έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του και οι διεθνείς πρόλαβαν να πάρουν τις ανάσες που και ο Χρήστος Κούντης θα ήθελε, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν 100% σε αυτή την δύσκολη αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα χαράς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε τους πρωτοετής φοιτητές. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και των παροχών του Πανεπιστημίου.

0: δράσεις γνωριμίας με τη φοιτητική ζωή και τις ομάδες τεχνολογίας, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού.
1: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα. Σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
1: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
1: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
5: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
0: Διευκρινήσεις για την διεύρυνση του προγράμματος προσωπικός βοηθός σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη.
6: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
7: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί

0: να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζαν θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
2: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κύριος Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
1: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
3: Στη σύνδεση της λεωκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσο ενίσχυσης της διάθεσής του, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία.
4: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος.

0: συνδέοντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
1: Παρά τις αντικσότητες των σχετικών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο. Την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
0: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
2: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
0: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
0: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
4: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Με ανάρτησή του, τόνισε πάντως πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που είναι εύκολα προσβάσιμα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή στον κόσμο.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γρινλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περνά από τη Γρινλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γρινλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γρινλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γρινλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μια ακόμα σημαντική σελίδα στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει η Όφη εκπροσωπώντας την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά αύριο το βράδυ στη Ρεν. Χαμόγελα και συγκίνηση επικράτησαν το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε και αναχώρησε η αποστολή της ομάδας.
3: Στις 11 το πρωί αναχώρησε η αποστολή του Όφη με προορισμό τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν, με τους φιλάθλους του Όφη να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
4: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90, επί του αείμνη του Γκέραντ, και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά, διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
5: Εσείς είδατε τα Χανιά για να
4: τα Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
5: Συγκινημένα σας βλέπω.
4: Ναι, διότι αν σκεφτείτε πέρυσι τούτη την εποχή πώς είμαστε.
6: Κάνουμε αυτό που μπορούμε, βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρέμ.
7: Πάμε. Αυτό που είπε ο Καζαντζάκης, θα θυμηθούμε ότι μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν χάσουμε. Πολέμα. Πάμε για πόλεμο και όπου βγει. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν αφήνουμε ποτέ την ομάδα μόνη της. Την ακολουθάμε όπου και να παίζει.
8: Τι να σου πω, είναι παιδικό μόνιμο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας. Πρόβλεψη, δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει καλά η ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη.
9: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, ήμασταν μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξη και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
3: Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για το σπουδαίο αυτό αγώνα και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους στον Όφη.
10: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη.

0: που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
1: Να θυμίσουμε ότι στη ΡΕΝ θα βρεθεί και το Κρέτα 24 με την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα λάβουν χώρα πριν και μετά το ιστορικό παιχνίδι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με άνοδο 0,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.603,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,68 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 67 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το

0: δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
7: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
8: Μαμά.
7: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
7: Ναι.
9: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
10: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις, και με Bed Builder, και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

δεν υπάρχει περίπτωση καμία να περάσω από τη Θεσσαλία και να μην κάνω μια στάση στα Βάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή για πολλούς και διαφόρους λόγους που αφορούν το φαγητό. Πάμε δίλοφο τώρα, Βαρσάλιον, να δείξουμε πώς θα μπουν πάνω στην ψηταριά τα κεμπάπ. Κεμπάπ παρακαλώ, τα κεμπάπ που γνωρίζετε, τα κεμπάπ εδώ της Θεσσαλίας, τα λεγόμενα κοντοσούβια για κάποιους. Κεμπάπ χοιρινό μου είπε ο Τέλης, κεμπάπ πρόβιο μου είπε, το πρόβιο είναι must πλέον, εδώ ήταν μια ζωή.

0: χοιρινό, δεν είναι. Έτοιμο το μαρινάρι της εδώ, μια ειδική μαρινάδα. Που είναι για χοιρινό.
1: Το πρόβιο μαριναρισμένο.
0: Και δίπλα πάμε για πρόβιο. Και αυτό είναι το πρόβιο που είναι.
1: Αυτό είναι το πρόβιο μαριναρισμένο.
0: Μία σούβλα πόσο κρέας βάζει.
2: 9 με 10.
0: Μέχρι 10 κιλά.
2: 9 με 10.
0: Ωραία. Τι το λέει. Χοιρινό όταν ψηθεί. Τι απόκληση έχει στο ψηθεί.
2: 60%.
0: 60%.
2: 6 κιλά.
0: Και το πρόβιο πιο πολύ. 16. Το πρόβιο πιο πολύ.
2: Το πρόβιο είναι λίγο. Αν είναι καλοψημένο, είναι 60%. Αν το αφήσει λίγο.

0: Ζωμερό.
1: Ζωμερό.
0: Juicy.
1: Είναι 65.
0: Και το αρνί έχει τη μεγαλύτερη
1: φορά. Το ίδιο 65. Είναι και το αρνί 60%.
0: 60%. Ναι.
1: 60%. Ναι.
0: Το περνά σε.
1: Το κάνουμε χοντό το.
0: Το κομμάτι του κρέας.
1: Το κομμάτι του κρέας για να μένει μαλακό μέσα, να είναι τα ζουμιά μέσα. Το πατάμε εκεί πέρα από όλο μέχρι κάτω για να κρατήσει τα ζουμιά μέσα. Γιατί αν πετύχει λάσκα, θα φύγουν τα ζουμιά όλα.
0: Να είναι σφιχτό το ένα κομμάτι με το, ένα, με το άλλο με μαζί.
1: Τα άλλα μαζί για να κρατήσει όλα τα ζουμιά μέσα. Όλα τα λίπη που έχει, όλα θα τα κρατήσει μέσα.
0: Και αυτό το
1: κομμάτι. Στεγνώσει.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβατο που βλέπετε εδώ. Πρόβατο, ναι.
1: Βάζουμε ένα μαλακό.
0: Ένα πλευρό, ένα μαλακό.
1: Δηλαδή ένα μπούτι.
0: Μπούτι.
1: Ή πλάτη.
0: Το ένα να είναι λιπαρό, το άλλο να είναι και πολύ ψαχνό.
1: Να είναι και πολύ ψαχνό. Αυτό ακριβώς. Ένα ψαχνό, ένα μπούτι.
0: Ένα ψαχνό.
1: Ένα πλευρό.
0: Ένα πλευρό.
1: Λοιπόν, ορίστε.
0: Αυτό εκεί τώρα η πατέντα είναι το κρεμάς.
1: Το κρεμάκι να το βγάλεις μετά, όταν είναι ψημένο το βάζεις το...
0: Και στραγγίζει.
1: Όχι στραγγίζει, το βγάλεις.
2: Το βάζεις μέσα...
1: Το βγάλεις έτσι μετά.
0: Ναι.
1: Όταν...
0: Α, το έχεις μετά το ψήσιμο αυτό για να το βγει. Για να βγαίνει ομοιόμορφα και ωραία και να μην διαλύεται. Έχουν τον ίδιο χρόνο ψήσιματος το πρόβιο με το χοιρινό, όχι. Το χοιρινό θέλει λιγότερο.
1: Όχι,
0: περισσότερο.
1: Όχι, όχι, το πρόβιο είναι πιο γρήγορα ψήνεται.
0: Το πρόβιο πιο γρήγορα,
1: ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει λιπαρά πιο πολλά.
0: Μπράβο.
1: Πιο πολλά λιπαρά.
0: Και αν είναι και καλά και συντεμένο. Οπότε το πρόβιο, πόσο είναι τώρα αυτό, 5 κιλά, 6?
1: 7.
0: 7 κιλά, πόσες ώρες θα κάνει ψηφί?
1: 7, άμα το αργοψήσεις, για να ψηθεί καλά, θέλει λίγο πιο αργά ψήσιμο.
0: Στην αρχή το δίνεις δυνατά ή έχεις
1: το αρχή το δίνεις δυνατά, για να πυρωνιάσεις μέσα και μετά το σηκώνεις. Δεν το ξεκινάς από το λίγο προς το πολύ, από την πολύ τη φωτιά προς το λίγο μετά.
0: Και να πω και κάτι άλλο που βλέπω.
1: Και το κρέατα, και τα κρέατα τα στο φούρνο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όταν ψηθούν πρώτα τα δίνεις μεγάλη...
0: Να τα θωρακίσεις, να κρατήσεις τα υγρά του
1: μέσα. Μπράβο, να κρατήσεις τα υγρά μας και μετά το κατηβαίνεις του
0: θυμοκρισμού. Πες μου τώρα, δεν είναι λάθος που κάποιοι τα τυλίγουν με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, δεν βράζουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και με... δεν είναι λάθος αυτό.
1: Είναι λάθος. Για μένα είναι λάθος.
0: Και για μένα είναι λάθος.
1: Ήρθε ένας και μου λέει μια μέρα, εγώ θέλω μουσκάρι τυλιγμένο.
0: Ναι.
1: Ρε άνθρωπο θα με αφήσει να το ψήσω, λέω, όπως ξέρω. Όχι, μου λέει θα το ψήσω όπως σου λέω εγώ. Το βάζω να το ψήσω, παίρνω 2 ώρες, βάζω 3 ώρες. Του λέω μετά, μου λέει βγάλω, το βγάζω και δεν άψε το. Του λέω θα με αφήσει να το ψήσω.
0: Άψε το και απ' έξω και από μέσα.
1: Και απ' έξω και από μέσα, ναι.
0: Χωρίς χρώμα, χωρίς τίποτα.
1: Τώρα εκεί πέρα. Για να μην σκιστείς τη μέση τώρα.
0: Ναι. Αυτό τώρα στο αρνί.
1: Θα βάλεις λαδόκολλα στη μέση.
0: Θα βάλεις λαδόκολλα γιατί για αρχίζει και αρπάζει.
1: Για να μην αρπάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Και να ψηθεί το χοντρό. Προστά εκεί πίσω.
0: Εκεί που βλέπω πιο λευκό που είναι.
1: Ναι, το πιο λεπτό εδώ, ναι. Από εδώ μέχρι εδώ θα βάλω λαδόκολλα.
0: Λαδόκολλα.
1: Θα δεις τώρα που θα βάλω λαδόκολλα. Και εδώ θα μείνει το χοντρό μετά για να ψηθεί το χοντρό.
0: Προστάζει το αρνί, σιγά σιγά. Τώρα εσύ πόσα χρόνια ψήνεις?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: 60.
0: 60 χρόνια ψήστης. Πώς λέμε. 40 χρόνια
1: χρόνια. 60.
0: 60 χρόνια.
1: 60.
0: Γιατί, από πότε, από τα 10 ψήνες?
1: Από το 14. Όχι, όχι από τα 14. Εδώ το μαγαζί λειτουργεί από το 64.
0: Από το 64 ήτανε,
1: ναι.
0: Το μαγαζί.
1: Ναι, εδώ λειτουργεί από το 64. Είναι το πιο, μάλλον αρχαιότερο...
0: Καφενό, ταβέρνο, ουζερί.
1: Ουζερί στα Φάρσαλα.
0: Στα Φάρσαλα. Στην ευρύτερη περιοχή των Φάρσαλων.
1: Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και είμαστε 20 λεπτά από τα Φάρσαλα, ε.
1: Πόσο είναι, 20 λεπτά, 1 χιλιόμετρο.
0: Πόσο, αναλόγως. Εγώ το κάνω 20 γιατί δεν τρέχω.
1: Ένα 7 λεπτά έχουμε. 7 λεπτά έχουμε.
0: Εγώ που πάω σαν την Κότα κάνω 20 λεπτά.
1: Όχι, αυτό το σφίγγουμε για να κρατήσει μέσα. Μπορεί γύρω-γύρω να φαίνεται ότι είναι ξεροψημένο, αλλά μέσα όταν το ανοίξει εδώ μέσα είναι μαλακό. Εδώ, εδώ κοιτάξτε. Εδώ είναι μαλακό μετά εδώ. Όταν το βγάλεις εδώ σαν ψημένο, μέσα μένει μαλακό. Θα το δούμε και μετά όταν ψηθεί το ροδοκόκκινο που θα βγει απ' έξω.
0: Οπότε εγώ σε πόσες ώρες να έρθω εδώ ξανά?
1: Το βράδυ, εγώ θα αγγίσω τα αργά, τα σηκώνω πάνω.
0: 7 η ώρα?
1: 8 η ώρα, δείτε, 8 η ώρα, 8.30. 8.30 ώρα. Εδώ τώρα για να μην μας καεί το λεπτό σημείο. Περνάμε μια λαδόκολλα.
0: Και αλουμινόχαρτο απ' έξω. Ε? Σχέδιο λαδόπουλο δεν καίει.
1: Ένα λαδόπουλο εδώ, την καρφώνουμε με το ξύλο. Ένα καλαμάκι, το διπλάνο.

0: Και αστεία, ε.
1: Όχι. Όπα. Και τώρα, για να μην μας χαλάσει εδώ μέσα, για να ψηθεί το χοντό, μπροστά και πίσω. Ορίστε. Αυτή η ψαρδιά τέτοιη σούφλης ψήνει 6, σε 6 ώρες ψήνονται 6 σούφλης.
0: 6?
1: 6 σε 6 ώρες, αυτή ψήνει 6 σούφλης, 3 από εκεί και 3 από εκεί. Θέλει όμως 6 ώρες για να τις ανυποκατηβάσεις. Τώρα βάζουμε το χερινό πρώτα κάτω.
0: Παίζει ρόλο και το τι κλείνει μπροστά.
1: Όχι, το αλλάζουμε και το νιβάζουμε. Βάζουμε το πρώτο δίπλα εδώ. Βάζουμε αν έχουμε κοτόπουλο ή στην άλλη εδώ, στην τρίτη επάνω.
0: Κοκορέτσι.
1: Και όταν πάει χρώμα το πρώτο, το ανιβάζουμε από πάνω και κατεβάζουμε το άλλο προς τα κάτω. Το κάνουμε γύρω-γύρω. Και βγαίνουν 6-6 ώρες, βγαίνουν 6 ώρες.
0: Καλησπαιχνίδι. Close the door και τα λέμε σε 4 ώρες.
1: 4 ώρες.

0: Εδώ στο Δήλοφο συνεχίζουμε το tour στην επαρχία Βαρσάλων. Είμαστε ακριβώς μπροστά και πίσω μου, για την ακρίβεια, στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Εδώ τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 να εμπνέονται από την περιοχή, μιας και γεννήθηκαν εδώ. Μυρίζαν τα χωράφια, μυρίζαν τον τόπο και είναι οι πρώτοι που πήρανε πιστοποίηση για βιολογικά προϊόντα με αριθμό πρωτοκόλλου 1 κάπου στο 1985. Ζέας και όχι μόνο. Πάμε να τα μάθουμε όλα, μάλλον από τον Γιώργο. Γιώργος και Αντώνης, Αντώνης και Γιώργος.
1: Τα πρώτα προϊόντα που βγήκαν στην αγορά όταν ξεκινήσατε ήταν αλεύρι.
2: Βέβαια, τα αλεύρια ζέας που βγάλαμε τότε από τη δεκαετία του 80. Παράλληλα, όσπρια, ζυμαρικά είχαμε βγάλει. Δεν είχαμε όμως τα αποτέλεσμα που θέλαμε. Σταματήσαμε για καμιά δεκαριά χρόνια και κάναμε έρευνες απάνω σε αυτό να βγάλουμε το τέλειο ζυμαρικό. Και τα φέραμε μετά από κάποια χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή, 2025, το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχει την πολυτέλεια να έχει πάνω από, νομίζω,
2: πάνω από 150,
1: από 150 διαφορετικούς κωδικούς.
2: Διαφορετικούς. Τα πάντα είναι όμως, εκεί κρίνεται η μοναδικότητα, σε γηγενείς ελληνικές ποικιλίες που κινδυνεύουν από γενετική διάβαση και εξαφάνιση. Πολλές από αυτές οι ποικιλίες έχουμε καταφέρει και έχουν μπει και στον, μετά από πολύ χρόνο αγώνα, πολύ μεγάλο αγώνα, στον εθνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο διατηρητήρων ποικιλιών.
1: Γίνονται πάντα έρευνες πάνω στα σπόρια από πανεπιστήμια.
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με καμιά δεκαριά πανεπιστήμια. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω και την έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το Τμήμα Φαρμακευτικής, τον κύριο Μαγιάτη, που αναδεικνύει την παγκόσμια μοναδικότητα του αλεύρι ζέα στην ποικιλία που δουλεύουμε Δήλοφος, σε αντιξουδητικά, σε διπλάσια και τριπλάσια ποσότητα, όπου σε Ευρώπη, Αμερική, Ασίας. Τη δεύτερη έρευνα που έγινε την τεχνολογία τροφίμων σε σχέση με τα δίκο κατάλληλα που βαφτίζονται, προσπαθούν να βαφτίζουν σαν ζέας, οι τεράστιες διαφορές αναδεικνύονται στη μελέτη. Και μια τρίτη μελέτη τώρα που έγινε, έχουν γίνει αρκετές, αναφέρομαι σε αυτές τις τρίτες, που παρουσιάστηκε και σε συνέδριο βιοχημίας και μοραϊκής βιολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 14 με 15 Δεκέμβρη, που με την χύλιση του σπόρου μας έγινε έρευνα 4 χρόνια πάνω σε καρκινικά κύτταρα. Είχαμε καταστολή των καρκινικών κυττάρων. Προσεχώς θα γίνει και εκλαήκευση και θα παρουσιαστεί το τέλος Μαρτίου, από την που είπαν, στο Πανεπιστήμιο
1: αυτό της Θεσσαλίας. Αυτό οφείλεται στα σπόρια, λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Αυτά αναδεικνύονται από τις έρευνες από τα πανεπιστήμια.
1: Και να λύσουμε και μια άλλη απορία που έχει ο κόσμος, γιατί κυκλοφορούν πολλών ειδών δίκοκα στην αγορά. Ζέας όμως, πιστοποίηση έχει μόνο.
2: Είναι μόνο τα δικά μας.
1: Το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, έτσι.
2: Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και απάντηση σε βάρος και των αγροτών και των καταναλωτών. Τα δίκοκα είναι μια μεγάλη γκάμα σιτηρών.

0: πολλών χιλιάδων, πάνω από 17.000. Η μόνη γηγενή ελληνική ποικιλία που έχει διασωθεί στην Ελλάδα είναι αυτή που έσωσε το αγρόκτημα και είμαστε επίσημα διατηρητές, εγκεκριμένοι διατηρητές από το κράτος. Η ποικιλία αυτή δεν έχει ούτε μία σχέση με τα δίκοκα που προωθούνται και προβάλλονται, προσπαθούν να τα μας πείσουν ότι είναι
1: ζέα. Τα πλασάρουν ως ζέα όμως.
0: Αυτά τα σπόρια που κυκλοφορούν είναι σπόρια, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα. Κάθε ποικιλία, κάθε αυτό που έρχεται έχει ένα όνομα, το οποίο αποκρύπτεται και προσπαθούν να κάνουν όλα μαζί να τα βαφτίσουν ζέα. Δεν έχω καμία σχέση με την γηγενή ελληνική ποικιλία. Η ποικιλία του δίκου είναι μια πολλές ποικιλίες που έχουν διαφορετικές συνθέσεις πρωτεΐνων, όχι και αντικρώμενες συνθέσεις.
1: Και επειδή δεν σταματάτε ποτέ να εξελίσσεστε και επειδή το αγοραστικό κοινό έχει μπει σε μια άλλη φιλοσοφία, έχετε φτάσει τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να βγάλετε στην αγορά και παξιμάδια και όχι μόνο.
0: Βγάλαμε 8 κωδικούς, που οφείλεται πάλι στα αρχές γηγενής ποικιλίας, τα προϊόντα ζέας και προϊόντα
1: ντακάκια, κριτσίνια,
0: βουτήματα για να κλείψουμε ένα κοινό χώρο που δεν είχαμε εστιάσει εκεί.
1: Και δουλεύουν και καινούργια προϊόντα, έρχονται σε λίγο, είναι σε αναζήτηση, δεν θα πουληθεί.

0: Παίρνουμε τα σπράβια από τα δύο αυγά και τα χτυπάμε σε σφιχτή μαρέγκα. Μουλιάζω τις χορμάδες πάνω στο κονιάκ. Μέσα στον κάδο που χτύπησε τη μαρέγκα, προσθέτω τη ζάχαρη καρύδας και το λάδι και χτυπάμε για μερικά λεπτά. Προσθέτω το πορτοκάλι και τα αυγά,
1: σκρόμπους δηλαδή.
0: Το baking powder, το κακάο, το αλεύρι και τα υπόλοιπα υλικά. Το κονιάκ από τις χουρμάδες που μουλιάσαμε. Μέσα στο ρευστό μείγμα που πήραμε προσθέτουμε καρύδια, χουρμάδες, μαρέγκα, ανακατεύουμε και βάζουμε σε μια φόρμα με λαδόκοτα. Ψήνουμε στους 150 με 160 βαθμούς στον αέρα για περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο.

0: και επέστρεψα τώρα εγώ μετά από 4 ώρες εδώ και είναι όλα καραμελωμένα. Καραμελωμένο το αρνί, καραμελωμένα τα κεμπάπ και κατεβαίνω. Μπροστά έχει κόκαλο και είναι το προβατίνα, το πρόβιο. Και πίσω το χοιρινό, το οποίο δεν φαίνεται, αλλά θα πάω εγώ πιο μέσα. Να πάω πιο μέσα και σε λίγο θα κόψουμε για να δείτε πόσο ζουμερά είναι και τα δύο.
1: Για να μην στεγνώσει.
0: Για να μην στεγνώσει.
1: Στεγνώσει και να το βγάλουμε τη σούφλα όλα, να το βάλουμε πάνω εδώ που δίνει το...
0: Που δείξαμε πριν.
1: Που δείξαμε πριν. Βγάζουμε από λίγο που θέλουμε, βγάζουμε από το πιο ψημένο.
0: Που είναι απ' έξω συνήθως. Απ' τις άκρες.
1: Ναι.
0: Και το κόβεις μπουκίτσες τώρα,
1: ε? Όχι, το μισό για να, μην, να μπορεί ο άλλος να μπορεί να το πάρει. Mm. Να μην χρειάζεται και πολλά μαχαίρια στον τραπέζι.

0: Πάμε για ξεκοκάλι μαρνιού τώρα. Το αρνί είναι παραγγελία, αλλά εγώ θα κλέψω.
1: Να κλέψεις, θα συμπορήσεις.
0: Λίγη πετσούλα από αυτήν εδώ την επίσης καραμελωμένη.

0: να βγάζουμε το. Τώρα βγάζουμε το σκηνί που το ράβουμε.
1: Εσύ δεν είσαι ψής, είσαι χειρούργος. Κάνεις επέμβαση.
0: Εσύ πολύ γίνουν αυτά τώρα. Ναι. Είσαι, άμα τώρα...
1: Εσύ κάνεις επέμβαση, παιδί μου.
0: Το βγάζεις, το ράβεις έτσι. Δεν το ράβεις γύρω γύρω. Το κάνεις διαφορετικό ράψιμο. Εδώ τώρα κόβουμε τα μπούτια. Μία και έξω.
1: Εκείνη η μαγιά.
0: Και το κόκκολο είναι ψημένο.
1: Βγαίνει.
0: Βγαίνει. Ορίστε. Το κόκκολο είναι ψημένο.
1: Έξω τα μπούτια.
0: Εδώ βγάζουμε τώρα την εφραμιά.
1: Την εφραμιά. Αλφάδι και την εφραμιά. Ουσιαστικά κάνεις ένα τεμαχισμό.
0: Τεμαχισμό πρώτα.
1: Ναι, ψησίματος όμως.
0: Ψησίματος.
1: Έτσι, είναι τεμαχισμός ψησίματος. Γιατί ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι αν το ψήσεις το αρνί, αν και δεν ξέρεις να το κόψεις, το διαλύεις, το χαλάς.
0: Και χειρότερο είναι μετά.
1: Ακριβώς. Αχ, ο λαιμός και τα γλυκάδια. Ο λαιμός και τα γλυκάδια. Πλάτη και στεφάνι λες.
0: Στεφάνι λέγεται αυτό εδώ, θα το δεις. Εδώ γίνεται το πρωσινό. Ορίστε.
1: Όμορφα. Τίμια, καθαρά.
0: Όπως είναι η πλάτη.
1: Εκείνη η μαγιά του ψήστη και του μάστορα. Να τρώνε όλοι.
0: Ωπα, να πάει μπούτης πλάτης όλους.
1: Ναι. Ναι. Εκεί είναι τώρα η μαγιά. Όταν έχεις ένα τραπέζι. Όλοι να τρώνε απ' όλα.
0: Απ' όλα.
1: Όλοι να τρώνε απ' όλα. Και απ' όλα. Κλείνουμε με αυτό το μήνυμα.
0: Όλοι,
1: στη σωστή τη ταβέρνα, τη χασαποταβέρνα ή εκεί που τρώτε το αρνί, πρέπει να τρώτε απ' όλα, όχι ό,τι έχει μείνει.
0: Λαιμό, πλάτη, νεφραμιά, στεφάνι και προσινό.
1: Έτσι.
0: Τώρα βάζουμε προσινό.

0: Και επειδή γυρίσαμε και στα χωριά, επέστρεψα εγώ για να κάνουμε κουραμπιέδες
1: πάνω. Μου το είχε υποσχεθεί, πες.
0: Ποιος μου το είχε υποσχεθεί.
1: Έμασαι ένα και ποιος όνομα.
0: Εσύ είσαι, που υπόσχεσαι.
1: Ξέρω τι να πω. Πώς το καταφέρεις, τι μας έφτασε ο καλμάς.
0: Την αλήθεια λέμε μέσα σε αυτή την εκπομπή, αγαπητέ μου. Την αλήθεια λέμε.
1: Που το είχε προσκεφτεί.
0: Όπως όσο αληθινά είναι τα γλυκά που κάνεις και ο καλμάς.
1: Και έλειπε και τριαντάφυλλος.
0: Και τώρα έχουμε και το τριαντάφυλλο που θα βάλει άρωμα και μια
1: ψώνηση. Άρωμα κανένας. Εδώ έχουμε και γαλακτοπούρικο ζεστό.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά τώρα δεν τρώγεται και.
0: Ο σωστός ο Κορνές γεμίζεται εκείνη την ώρα που έρχεται ο πελάτης. Πατησέρι βάζετε μέσα.
2: Ναι.
0: Από πάνω.
2: Τίποτα.
0: Α, δεν... Τηλεοπτική κουρνέδες, όχι κουρνέδες. Δεν φτάνει μόνο ο χαλβάς που είναι παραδοσιακός, είναι και κουραμπιέδες. Για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες χρειάζεστε, αν έχετε μίξερ στο σπίτι, ένα φτερό. Είναι βασικό το φτερό. Το φτερό είναι αυτό που κρατάει ο Χρήστος. Χρειαζόμαστε καλό βούτυρο. Γίδινο γι' αυτό.
1: Γίδινο.
0: Γίδινο.
1: Το χρειαζόμαστε. Το α και το μέγα.
0: Άχνη ζάχαρη.
1: Κονιάκ.
0: Κονιάκ. Αμύγδαλα.
1: Και αλεύρι.
0: Και αλεύρι. Τα βάζεις όλα μέσα στον κάδο.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Το σωστό χτύπημα. Το σωστό ψήσιμο. Το σωστό ζαχάρωμα. Πρέπει να κοιμηθούν οι κουραμπιέδες μία νύχτα μέσα στην άχνη.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες, ρε φίλε, μπράβο, λοιπόν, να κοιμηθούν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Να κοιμηθούν.
1: Να ξεκουραστούν, το ψήσιμό τους είναι πολύ ιδιαίτερο και το βούτυρο.
0: Και το βούτυρο. Χτύπημα πρώτα, χτυπά ζάχαρη με.
1: Όλα μαζί.
0: Α, όλα, ε.
1: Όλα μαζί. Δεν χρειάζεται κάτι να αφρατέψει. Όταν αφρατεύει ο κουραμπιές, αποκτά πολλά κενά αέρος και καίγεται.
0: Και το χτυπάς πολύ ώρα.
1: Γύρω στα 5 λεπτά, αναλόγως την ταχύτητα.
0: Ξεκινάμε με.
3: Ρίχνουμε άχνη.
0: Άχνη.
3: Βάζουμε από κάτω κάτω για να μην κολλήσει το βούτυρο ή για κάτι πιο άλλο λόγο.
0: Άλλο ένα μυστικό.
3: Δεν μας πειράζει.
0: Άλλο ένα μυστικό.
3: Λοιπόν, ρίχνουμε το βουτυράκι. Τώρα αυτή η δόση που κάνουμε είναι πολύ μικρή.
0: Κάνουμε μια δόση.
1: Ναι, μια δόση και στα μέτρα μας για να κάνουμε το γύρισμα.
0: Και τα μύγδαλα.
1: Και το κονιάκ.
0: Και χτυπάμε.
1: Και είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε έτσι μέχρι να ενσωματωθούν και να γίνουν μια ζύμη που πλάθεται στα χέρια.
0: Μπισκοτοειδέ.

0: Έτοιμο αφρός το ζυμάρι.
1: Πολύ ωραίο το ζυμάρι.
0: Το πλάδες. Γύρω στα πόσα γραμμάρια το καθένα?
1: Γύρω στα 40 γραμμάρια το κάθε κουραβιεδάκι.
0: Και ψήνουμε.
1: Πρέπει να είναι όμως ομοιόμορφα.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλο θα καεί και άλλο θα είναι άψητο. Γύρω στη μισή ώρα ψήσιμο 180 βαθμούς.
0: Mm. Και μετά...
2: Έτοιμοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αχνίζουμε. Θέλουν πολύ, πολύ άχνη.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Ναι.
3: Πολύ, πρέπει να κοιμηθούμε στην άχνη.
2: Αχα. Αχα. Παναγία μου.
4: Για το κρεμμόδες dressing θα χρειαστούμε 1/3 της κούπας μαγιονέζα, μια κουταλιά της σούπας μηλόξιδο, μισό κουταλάκι της σούπας μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας μέλι ή σιρόπι σμενδάμου, αλάτι πιπέρι και για το σερβίρισμα παξιμάδια καραβάς. Κόβουμε σε σπιρτόξυλα ή σε ζαράκια ένα μήλο ζαχαρίν και ένα πράσινο. Μέσα στα δύο λάχανα τα οποία έχουμε ψιλοκόψει σε ένα μαντολίνο ρίχνουμε τα μήλα. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Σταφίδες και κράμπερι μέσα, αλλά και καρύδια πεκάν ή απλά καρύδια. Θρηματίζουμε αυτά τα λαδοπαξίματα κυθύρων. Τα προσθέτουμε περιμετρικά.

5 λεπτά από τα Φάρσαλα, βαμβακού Φαρσάλιων. Ήρθαμε στον κύριο Ηλία, Ηλίας Δημόπουλος. Έχει πράγματα από το παρελθόν, ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα λογογραφικό μουσείο μέσα σε ένα χώρο του σπιτιού. Πάμε.

0: αυτό το δωμάτιο που είμαστε τώρα εδώ ήταν, κοιμόντουσαν και εκεί δίπλα ήταν και τα ζώα.
1: Δίπλα ήταν τα ζώα. Mm? Μετά το κάνανε κουζίνα. Είχαν ένα κουζίνα.
0: Γιατί έξω τα βάζαν τα ζώα δίπλα?
2: Πρώτη θέση.
1: Γιατί το χειμώνα τα ζώα τα ταΐζαν και τη νύχτα. Mm. Για να μην τρέχουν τώρα μέσα στη λάσπη. Γιατί στην ουσία τότε δεν υπήρχε τσιμέντα και τέτοια. Λάσπη. Ένα λάσπη. Και τα είχαν δίπλα του. Να τα ταΐσουν τη νύχτα, να μην γεννήσει η Αγελάδα, να την προφητεύσουν. Έτσι ήταν το σύστημα. Όχι μόνο εδώ στη Γόμπακου. Και στο πατρικό μου τα ίδια είχαμε κι εμείς.
0: Άρα λοιπόν, εδώ τώρα ξεκίνησες το 1900, είπες να μαζεύεις.
1: Το Καποδίστρια, πότε έγινε.
0: Ναι. Πέρι, το 80, 90.
1: Λίγο πιο νωρίς άρχισα εγώ, ναι.
0: Ναι. Και δεν σταματάς μέχρι τώρα. Ό,τι βρίσκεις και θεωρείς ότι πρέπει να το πάρεις και να το αγοράσεις, ας πούμε. Ναι. Γιατί βάζεις και χρήματα. Δεν τα βρίσκεις απλά.
1: Βάζω.
0: Πα σε παλιοπολία.
1: Και θυμάμαι ότι ο κάθε ένα πόσο του πήρα. Κάθε ένα.
0: Αλήθεια.
1: Όλα, τα πάντα.
0: Εγώ σου εύχομαι να βρεις άκρη, να πάνε κάπου, να εξοπλιστούν, να μπουν κάπου, να τοποθετηθούν σωστά, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος, ο κόσμος, ο οποιοδήποτε να πάει να τα δει, τα σχολεία. Γιατί αυτά ουσιαστικά είναι η περιουσία μας, είναι ο πολιτισμός μας.
1: Να είναι επισκέψιμο και να,
0: και να είναι επισκέψιμο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση. Πριν από λίγα χρόνια έβγαζα τα πράγματα έξω. Και ερχόταν τα σχολεία. Το σχολείο της Γόμπακου, δηλαδή. Τάξεις, τα έφεραν οι καθηγητές του, Γιάννης Βασιλείου και άλλοι, μέχρι τον νηπιαγωγείο. Και μία χρονιά του έκανα μάθημα για τη σκουρά. Έδειξα το αλέτρι πώς το εργόναν, πήρα το σκούρο τρογά, έσπερα στάρι, κανονικό στάρι δηλαδή. Έτσι. Με τα τρυπάνια πώς ερίζαν. Λοιπόν, και μετά του έκουβα με του μήλου που έχω, τις μιλόπετρες που έχω εδώ έξω, έχω δύο ζευγάρια, ένα είναι του Ηλία που βάζει τον πατέρα του και ένα δικό μας εδώ. Και βλέπα τα παιδιά όλη τη διαδικασία πώς θα γίνει το ψωμί, πώς ξεκινάει από τη σπουρά και πώς καταλήγει.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: ελπίσουμε ότι, ας ελπίσουμε ότι θα, κάτι θα γίνει. Αυτά είναι μιλό που το
1: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
2: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
1: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
6: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
8: Μαμά!
6: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA?
6: Ναι.
9: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
10: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και στον τομέα της άρδευσης? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων? Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολαίου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
4: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Θα κάνουμε στριφτό ή στριφτό Θεσσαλίας και αφού είμαστε στα Βάρσαλα, θα το ονομάσουμε Βαρσαλινό. Κατσική σιωτηρή από το φίλο μας ο Ζαχαρή. Φέτα από ελληνική Ζαχαρή. Αυτό εδώ το ιδιαίτερο αλεύρι του Τανγαμών, για μένα από τις κορυφαίες, μάλλον τους κορυφαίους κωδικούς του αγροκτήματος Αντωνόπουλου, και έχουμε και ένα καθαρό βούτυρο, εγωπρόβιο, το οποίο δεν είναι από την περιοχή, να λέμε και αλήθειες. Φτιάξαμε αυτό το ζυμάρι, το οποίο δεν ξέρω πώς γίνεται, θα μας πει τώρα η Μαρία που έρχεται εδώ, από πίσω, και είναι χαλαρή. Έχει μείνει να ξεκουραστεί για μια ώρα. Έχει μαγιά, το ξέρω.
1: Αλάτι, μαγιά και νερό.
0: Και?
1: Νερό.
0: Α, έχει νερό. Βάζουμε νερό εδώ. Έλα.
2: Μισό κιλό αλεύρι, ένα φακελάκι μαγιά και νερό όσο χρειαστεί.
0: Αλάτι. Όσο πάρει νερό για να γίνει αφράτη ζύμη,
2: ναι.
0: Εύπλαστη και να αφήνουμε μια ώρα να ξεκουραστεί.
2: Και αλάτι δεν είπαμε.
0: Και αλάτι, ναι. Εντάξει, αλάτι ίσα ίσα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εργοποιούμε με τη μαγιά.
2: Όχι.
0: Ωραία, και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Για μένα είπα, τα αλεύρι αυτό είναι ο αφρός, είναι από την καρδιά του κρυθαριού. Ποικιλίες βιολογικές, καλή φέτα έχουμε, καλό βούτυρο έχουμε. Και πώς είναι η πρώτη διαδικασία, το κόβεις σε κομμάτια.
2: Ναι, ναι.
0: Μαχαίρι έφερες.
2: Όχι, με το χέρι.
0: Ναι.
2: Ναι, με το χέρι, όχι μόνο. Ξεκινάω.
0: Ξεκινάω. Κόβεις με τα χέρια.
2: Ναι.
0: Πόσα κομμάτια.
2: Τέσσερα. Λοιπόν.
0: Μπόλικο βούτυρο.
2: Βάζουμε το βούτυρο στα χέρια.
0: Αυτό το βούτυρο πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
2: Ναι, ναι, είναι μαλακό.
0: Ωραία, κεράρα.
2: Βουτυρώνουμε και τα χέρια.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
2: Για να μην κολλάει και τα ανοίγουμε.
0: Και πάει τώρα, περίμενε, δουλεύεις στο κάτω.
2: Ναι, να τα ανοίξουμε.
0: Για να κάνεις τρύπες.
2: Δεν πειράζει.
0: Α.
2: Τώρα άνοιξε μου τη φέτα.
0: Ανοιχτή
2: είναι. Ναι, δώσε.
0: Κατσικίσιο το βάλαμε. Μία κατσικίσιο, μία φέτα θα βάζεις.
2: Ό,τι θες.
0: Ναι. Ο Πινέλ, Βασίλης Πατσής, ο Πινέλ. Κόβουμε. Το κατσικίσιο είναι, δεν είναι φέτα. Δεν του λέμε φέτα. Είναι κατσικίσιο, είναι εδώ.
2: Ναι.
0: Τόσο λίγο, θα το κάνεις, θα το ανοίξεις τελείως.

0: Εγώ συνεχίζω, ε. Ανοίγω το επόμενο.
1: Φύλλο, κατσικίσιο, εμείς. Εσύ μπορεί να βάλετε φέτα. Φύλλο, φέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα λάξ μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Ναι. Τώρα το γυρνάμε, το κάνουμε...
2: Ρολό.
0: Ρολό. Και μετά το στρίβουμε.
2: Και πώς θα λέει το στριβτό, να
0: μην στρίψεις. Το στρίβουμε. Και αφού το στρίψουμε, το
1: γιατί
0: παίρνουμε.
1: Θα βγαίνουμε
0: τα ταιριά. Ναι, δεν μας πειράζει αυτό. Θα ψηθούν. Το παίρνουμε, το βάζουμε έτσι. Βούτυρο στα χέρια. Θέλει βούτυρο πολύ, ε.
1: Με μαργαρίνη.
0: Όχι μαργαρίνη.
1: Α, και τα πλώνεις.
0: Και τα πλώνουμε.
1: Και ψήνεται στους 180.
0: 180.
1: Προθερμασμένος ο φούρνος για περίπου...
0: Όχι προθερμασμένος ο φούρνος.
1: Γιατί?
0: Κατευθείαν. Δεν πρέπει να φουσκώσει τώρα.
1: Α.
0: Αλλιώς θα γίνει...
1: Δεν τα αφήσει, ξεκουραστεί.
0: Όχι.
1: Εγώ άλλες θα γίνει, ξέρω.
0: Όχι, εγώ δεν το αφήνω.
3: Εγώ τα αφήνω.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή, να παξιμάδι.
0: Ναι.
3: Ενώ εγώ τα αφήνω.
1: Συμφωνήσει με αυτή την παράδοση. Εγώ όχι.
0: Άμα θέλουν να βάλουν και άλλη φέτα από πάνω.
1: Ναι.
3: Βάλει βούτυρο και φέτα και άσχε να ξεκουραστεί.
0: Όταν τα αφήνει και ξεκουράζεται, γίνεται τυρόψωμο. Δεν είναι στριφτό. Το θέμα είναι να γίνει φέτες.
3: Θα γίνει φέτες.
0: Και ο Βασίλης που το έκανε, μέχρι δεν ήταν αυτό στριφτό, ήταν τυρόψωμο.
1: Άμα
0: είναι, κάνουμε τυρόψωμο.
1: Ψωμί δεν είναι.
0: Γιατί, όχι. Δεν τα αφήνουμε να ξεκουράζεται κανονικά.
1: Δεν τα αφήνουμε. Τέλος.

0: Ναρθάκι ο Φαρσάλων, 20 λεπτά από τα Φάρσαλα. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε καλά κρασιά, κτήμα Λιάπης από το 1900. Κωνσταντίνε, 96. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλά.
1: Εσύ.
0: Είμαστε και κοντοχωριανοί.
1: Από πού?
0: Από Βαμβακού εγώ.
1: Α,
0: εκεί δεν κάνουν κρασιά.
1: Ακόμα.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα τους ψήσουμε τώρα, θα κάνουν.
0: Λες, δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε λίγους και καλούς.

0: είστε η δεύτερη γενιά.
1: Είμαι η δεύτερη γενιά, ο πατέρας
0: μου. Ο παπάς ο Αριστοτέλης ξεκίνησε από το 1996 που μου είπες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, λίγο περίεργο και λίγο οξύμορο για την περιοχή το ότι θα έμπαινε κάποιος σε διαδικασία να εμφιαλώσει και να κάνει καλό κρασί.
1: Το πιο δύσκολο βέβαια ήταν ότι ναι. κάποιος ήθελε να κάνει βιολογικά μπέλια. Που τότε τα βιολογικά, όπως ξέρεις, ναι, ήταν ναι. Όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε.
0: Ναι, είστε κανένα δυο-τρεις δύο ήρωες εδώ.
1: Ναι, είμαστε μαζί με το κτήμα Αντωνόπουλου και εμείς ξεκινήσαμε βιολογικά και κρασιά και σταφύλια από το 2003 πιστοποιημένα. Ανέκαθεν ήταν όμως βιολογική καλλιέργεια.
0: Τι ποικιλίες.
1: Τότε είχαν βάλει από ελληνικές ασύρτικο. Τότε είχαμε τις γαλλικές ποικιλίες που ήταν το κάτι εξωτικό, οπότε ήθελαν να βάλουν όλοι γαλλικές. Καμπερνέ, Σοβινιόν, Μερλό, Σαρντονέ, όλες αυτές υπήρχαν τότε. Και από τότε που ανέλαβα εγώ, δηλαδή από το 2014 και μετά, έχουμε κάνει στροφή σε ελληνικές, κατά βάση. Λιμιώνα είναι η αιχμή του δόρατος που είναι θεσσαλική γηγενής, από τις πολύ λίγες, με τέτοιο δυναμικό. Ασύρτικο, Μπατίκι που ήταν παλιά ποικιλία, εδώ τοπική που έκαναν ρετσίνες.
0: Ναι.
1: Και εγκαταλείφθηκε.
0: Μια ωραία ρετσίνα γιατί δεν κάνετε.

0: είναι στα πλάνα να κάνουμε, γιατί τώρα πλέον οι ρετσίνες έχουν αλλάξει πάρα πολύ όσον αφορά την αντιμετώπιση.
1: Εννοείται.
0: Γιατί παλιά ήταν η ρετσίνα, ξέρεις, το κρασί
1: που... Η ρετσίνα ήταν και καλός, ήταν γιατί οι ρετσίνες που υπήρχαν πριν 20 χρόνια, 15-10, δεν ήταν.
0: Έτσι. Κάλυπταν δηλαδή τα ελαττώματα του κρασιού με το ρετσίνι.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό μπήκε. Ό,τι έκανε το γλυκάνισο με το τσίπουρο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε όταν το κρασί άρχισε να γίνεται καλό και η ρετσίνα άρχισε να γίνεται καλή και να αλλάζει γενικά
1: η δομή της.
0: Και η δομή της και η αντιμετώπιση απ' έξω.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή όταν δοκιμάζει μια καλή ρετσίνα και όταν έχει βραβεύσει σε ας πούμε, πανευρωπαϊκές παντού, αλλάζει το σκηνικό σιγά σιγά. Και ταιριάζει και πάρα πολύ με την κουζίνα μας.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ με την κουζίνα μας, ναι, γιατί έχει αυτά τα σώματα τα οποία είναι πολύ...
0: Έτσι. Έχει οξύτητα, μπορείς να... τηγανιτά μπορείς να πας ναι,
1: δηλαδή,
0: που έχουμε.
1: Μια ρετσίνα θες ένα μπακαλιάρο, ρε παιδί
0: έτσι, μου. Έτσι. Πάει με όλα, πάει με ένα μαγειρευτό. Πάει με γεμιστά, ας πούμε, που θα πήγαινε ένα πιο κοκκινό κρασί.
1: Το καλοκαίρι, ναι, ό,τι πρέπει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πόσες ετικέτες.
0: Έχουμε 7 ετικέτες.
1: 7 ετικέτες.
0: Ναι. Έχουμε 2 λιμιώνες που είναι η premium, ας πούμε, σειρά μας. Έχουμε ένα καμπερνέ σοβινιόν μασίρτικο που είναι ένα blend σε φιλοσοφία σειρά βιονιέ από το Ροδανό που κάνουν οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι μια λευκή ποικιλία μέσα σε ένα κόκκινο κρασί. Έχουμε 3 λευκά. Ένα σαρντονέ που είναι από τα παλιά μπέλια που έχει φυτέψει ο πατέρας μου. Ένα σύρτικο με μπατίκι που είναι εδώ πέρα τελείως γενής. Και φέτος βγάλαμε και το Cuvée Blanc που είναι ασύρτικο με μουσχάτο μικρό οργολευκό, το ρίο που λέμε.
1: Εξαγωγές.
0: Εξαγωγές έχουμε ξεκινήσει στην Ελβετία, απλά επειδή είναι μικρή παραγωγή ενσωματώνεται μέσα στην ελληνική αγορά. Αλλά στα επόμενα χρόνια, μιας και έχουμε κάνει ανάπτυξη στα μπέλια, θα ξεκινήσουμε...
1: Στην Ελλάδα είσαι παντού.
0: Στην Ελλάδα ναι, είμαστε
1: συμμετέχοντες
0: όλοι και στην Κρήτη είμαστε.
1: Και στην Κρήτη.
0: Ναι. Δίκτυο κάνει τη διανομή στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι καλά.
0: Οπότε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Αλλά στην Ελλάδα ναι.
1: Θα σου πω μετά, έχουμε μια κοινή φίλη ενωπιό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο χώρο της, που γίνεται παλαίωση. Δηλαδή όλα τα κρασιά, κυρίως τα κόκκινα, κάποια λευκά, τα πιο παλαιωμένα, τα πιο premium, περνάνε από το βαρέλι, 12 μήνες, 18 ανάλογα το κρασί. Και μετά, αφού γίνει αυτή η διαδικασία για περίπου 12 μήνες, πάνε και κάθονται στην εξαμενή και μετά εμφιαλώνονται και βγαίνουν στην αγορά 2-3 χρόνια μετά, εξού και το πιο premium, ας πούμε, και η διαφορά στην τιμή.
1: Δεν σε ρώτησα κάτι, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου, μην μου πεις όλα.
0: Όχι, δεν σου λέγα όλα, η Λιμιώνα φυσικά.
1: Λιμιώνα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό και είναι αιχμή του δόρατος, δηλαδή είναι μια ποικιλία η οποία είναι πολύ δυναμική, είναι ερυθρό και είναι το κρασί που μπορείς να το πεις και το καλοκαίρι, δροσερό, που και το χειμώνα. Και επειδή έχουμε αύξηση θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι το κρασί που θα κυριαρχήσει τα επόμενα 10-15 χρόνια αυτό το στυλ των κρασιών. Εδώ έχουμε δύο λευκά. Το Cuvée Blanc που είναι το ασύρτικο με το μοσχάτο, το μικρόρογο που είπαμε πριν, και το παλαιωμένο το Kingscourt. Kingscourt, το φθία λέγεται η περιοχή εδώ πέρα. Είναι το αρχαίο όνομα. Ο γελοτοποιός που είναι το ροζέ από μοσχάτο μαύρο με λίγο σειρά.
1: Γελοτοποιός, ποιανού ήταν?
0: Δικιά μου ήταν η ιδέα. Όλες αυτές οι ιδέες ήταν δικιά μου.
1: Μήπως όταν το πιες ήρθε σε εφορία και είχε χαρά.
0: Αυτό λέγεται Αρλεκίνο χώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο γελοτοποιός είναι της Αρλεκίνων χώρα, ας πούμε, παιδί.
1: Ναι. Και το πάντρεψες.
0: Έτσι. Και έρχεσαι και σε φορεία όταν πίνεις ένα ροζέ που είναι αρωματικό, που είναι τέτοιο. Οπότε
1: όντως,
0: είναι, νομίζω, καλό. Και εδώ έχουμε τα τρία μας κόκκινα, Καμπερνέ Σοβινιόν και Ασύρτικο, και δύο λιμιώνες. Η απλή λιμιώνα με τις άγριες ζύμες και ο αρχαίγονος, που είναι μια λιμιώνα που αφυτατώνουμε τα σταφύλια σε κρεβατίνα και κάνουμε μετά την υνοποίηση.
1: Αυτό. Ναι. Σε τι θερμοκρασία πρέπει να πίνετε?
0: 8 με 10.
1: Ποικίλουν οι θερμοκρασίες ανάλογα με την ποικιλία και το κρασιό.
0: Βέβαια.
1: Ούτε αυτό το γνωρίζει πολύ κόσμος.
0: Ποικίλουν οι θερμοκρασίες και ανάλογα το λευκό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε αυτό εδώ πέρα το πιει στους 13-14, αυτό το πιει στους 8 με 10.
1: Τα πιο φρουτώδη δεν θέλουν πιο υψηλές θερμοκρασίες, όχι? Λίγο πιο υψηλές για να αναδείξουν τα αρώματα.
0: Γενικά πρέπει να ανεβαίνουμε πάντα πάνω από 8.
1: Πάντα από 8.
0: Ναι.
1: Πάνω
0: δηλαδή 8. Το 10 είναι μια σταθερά καλή. Τώρα, αν κάποιοι έχουν περάσει βαρέλι, όπως είναι αυτό, το βαρέλι στις χαμηλές θερμοκρασίες αναδεικνύεται περισσότερο από τα φρούτα.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει.
1: Είναι πιο βαρύ κρασί.
0: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσει, πρέπει να πας 14, ας πούμε.

Τρέχοντας, ήπια καλό βιολογικό κρασί. Το Ναρθάκιο δεν έχει μόνο βιολογικό κρασί. Δεν έχει μόνο μάλλον καλό κρασί. Έχει καλό φαγητό. Έχω ανακαλύψει μια ταβέρνα, η Δροσιά. Τώρα γιατί Δροσιά, μάλλον γιατί έχει Δροσιά και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Για το χειμώνα δεν έχει Δροσιά, έχει Παγωνιά. Ο φίλος μου ο Ηλίας εδώ έχει χτίσει μια ωραία κατάσταση και ξέρετε ότι επιλέγω τόπους και καταστήματα και ταβέρνες που μ' αρέσουν. Δεν μπαίνω πουθενά αν δεν μ' αρέσει. Έχω έρθει μια φορά για πλάκα και έχω έρθει άλλες 10 και έχω φάει. Πάμε να δούμε τι θα μας φτιάξει η μαμά αρχικά και να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα μέσα στο τζάκι. Μέσα στο τζάκι, όχι δίπλα, μέσα. Πάμε. Και πιούμε καλό κρασί.

0: παραγγεί, ξέρω, σφυρί.
1: Όχι.
0: Έχετε παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Έχω να γνωρίσετε.
0: Νωρίς πίνετε γιατί νωρίς κοιμόσαστε, να υποθέσω.
2: Υποθέρμα κάνουμε.
0: Ή κάνετε υποθέρμα. Ξεκινάτε το πρωί με τσιπουρό.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάτε για ύπνο. Πρωί όταν λέω, μεσημέρι. Άμα πιες πρωί 10 η ώρα τσίπουρο, το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Εγώ βάζω ό,τι είναι να
0: είναι.
1: Και 8 ώρα το πρωί.
0: Πάτε το μεσημέρι, τρώτε λίγο, πέφτετε σε μεσημεριανή σιέστα. Κοιμόσαστε.
1: Για ουρίτσα. Και μετά...
0: 5 η ώρα, 5.30 εδώ.
1: Ναι.
0: Για. 5.30 εδώ, ο ένας λευκό, ο άλλος κόκκινο.
1: Ναι, 8.30-9 η ώρα.
0: Τι θα φάτε τώρα.
1: Εγώ παρήγγειλα μια πίτα με κουτόπουλο.
0: Αλήθεια. Πλάι. Έτσι, ναι. Το πας χαλαρά.
1: Ναι.
0: Θα πιεις κανένα δυο και να φύγεις.
1: Όχι άλλο.
0: Τελώς.
1: Αυτό. Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Ε?
1: Τώρα, άμα μπλέξουμε παρέα, μπορεί να πει.
0: Ναι, αυτό είναι το μπλέξιμο.
2: Αυτά που λέμε είμαστε.
0: Το μπλέξιμο.
1: Λέτε να έχει γράψει.
0: Πάμε! Ναι, σιγά μου, ρε, ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, έχει γίνει καλά. Να και ο Ηλίας εδώ είμαστε περιμένει. Να δω που πάει. Καλοντημένο και με φρεσκαρισμένο με ενέργεια. Έχω πει ότι έχω έρθει από σπόντα εδώ και μου άρεσε. Και ο χαρακτήρας, αυτό δεν το είπα, το λέω τώρα. Και κυρίως το φαγητό και το τζάκι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
0: Και δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να πω στην κουζίνα, γιατί η μαμά με περιμένει, νομίζω. Δεν περιμένει. Έχει δίκιο μήπως.
3: Όχι, όχι.
0: Θα κάνουμε ένα μοσχαράκι και αν λέω βρει χρόνο, γιατί εγώ φταίω για στην υγειά μας. Και αν βρούμε χρόνο, θα κάνουμε και τυροκουτάκια πονηδιακά. Άλλοι πίνουν, άλλοι τα σπάνε. Έχεις και σκαλοπατάκι.
4: Αφού είμαι χαμηλή.
0: Ε?
4: Και αυτό είναι υψηλό και δεν φτάνει.
0: Έχει βρει πατέντα. Τι τα πατέντα.
4: Εγώ νόμιζα.
0: Σκαλοπάτι. Καλή μαγιά.
4: Καλή μαγιά. Τι να κάνουμε. Εκεί να κάθουμε έτσι στο βάθος.
0: Όχι. Εκτός αν θες να το κατεβάσουμε πιο κάτω αυτό. Τι θα κάνεις, πες μου. Μοσχαράκι.
4: Μοσχαράκι με λευκή σάλτσα. Ψητό στο φούρνο.
0: Ναι.
4: Τώρα θα βάλουμε σουτάρο.
0: Πρώτα θα ξεκινήσεις.
4: Πρώτα θα ξεκινήσεις.
0: Στην κατσαρόλα και θα το τελειώσεις στο φούρνο.
4: Ναι, στην κατσαρόλα.
0: Βούτυρο.
4: Βούτυρο.
0: Α, βούτυρο, έχει λάδι.
4: Όχι, όχι. Καθόλου λάδι. Mm. Δεν έχω λάδι.
0: Βάλε το κεράκι σου να φύγει, μην αγώνεσαι. Α, οκ. Okay. Να λιώσει το βούτυρο.
4: Να λιώσει το βούτυρο, να σου ταριστεί καλά. Να πει να σου ταριστεί αυτό λίγο το βούτυρο. Έχω έτοιμο ζουμό από κρέας, πάλι από μοσχάρι.
0: Α, ναι.
4: Ναι. Έφτιαξα το άλλο. Και θα λιώσω το κομπλά.

0: Μέσα να πάει αφαρακιστή, να πάρει...
1: Άφη να αφαρακιστεί και θα κάνει...
0: Θα πάρει χρώμα, ε!
1: Θα γίνει εδώ το κόκκινο, γύρω όλο.

0: ένα ξύλο κανένα, 4-5 κόκκους, μπαχάρι.
1: Κάνεις σάλτσα τώρα.
0: Σάλτσα. Στο βράσιμο ρίχνω τα καρότα, το κρεμμυζάκι, τα καρότα, τα μπαχάρια, οι κανέλες όλα. Τα βγάζω και μετά αυτά τα πρωτοπιώ. Κοιτώ στο μπαχάρι. Θα καθαρίσω το ρολό απ' έξω και θα πάει φούρνο.
1: Οπότε μετά θα το δούμε έτοιμο με τη σάλτσα.
0: Ναι, μετά θα το δούμε έτοιμο με τη σάλτσα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Ανοίγω με το φύλλο, έκανα με τη ζύμη έτοιμη.
1: Τι ζύμη αφράτη είναι αυτή και ωραία, τι έχει βάλει μέσα, να μας πεις το μυστικό σου.
0: Λάδι,
1: ναι.
0: Αλάτι και ξύδι.
1: Όλες τα ίδια λέτε, θα μας πείτε τίποτα πιο συγκεκριμένο.
0: Δεν είναι μυστικό αυτό.
1: Όλες τα ίδια, και η μάνα μου τα ίδια λέει. Λάδι, ξύδι και αλάτι.
0: Δεν είναι, στην πίτα δεν βάζεις τίποτα μέσα στη ζύμη.
1: Μα πες μας τη ζύμη τώρα, μην την κρύβεις, έλα. Τέτοιο ωραίο φύλλο, δεν μας το πεις. Στο ένα κιλό αλεύρι.
0: Στο ένα κιλό αλεύρι.
1: Μήπως είσαι επιλεκτική ακοή.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Στο ένα κιλό αλεύρι τι εννοείς.
1: Αυτή τη ζύμη την ωραία την αφράτη. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Λες και είναι σφολιάτα είναι.
0: Είναι σφολιάτα.
1: Ε?
0: Σφολιάτα. Ναι, άμα τη ζυμώνω στην κουζουμηχανή. Και μου την πάρα πολύ.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
1: Και ανοίγεις το φύλλο.
0: Ξεκουράζω μετά.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Το ξυλίκι αυτό, το συγκεκριμένο είναι το μεγάλο για να ανοίγει το φύλλο πιο λεπτό, ε.
0: Αυτό, ναι.
1: Κάτσε να πάρω τα χέρια μου. Αυτό
0: το μικρό είναι για...
1: Και τι θα κάνεις με αυτό το φύλλο?
0: Γαλατόπιτα.
1: Γιατί εσύ είσαι φλάς, είσαι σφεντόνα, δεν σε πιάνω.
0: Γαλατόπιτα.
1: Επιλεγμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πολύ όχι λίγο.
1: Τι σ' αρέσει πολύ να τρως, κρέας ή
0: όχι.
1: Όσπρια.
0: Όχι, ούτε όσπρια ούτε κρέας.
1: Τι. Τσιμπιά!
0: Τσιμπουλογάω.
1: Τσιμπουλογάς, ε! Σε αρέσει τα μυσικλινιά.
0: Ναι, λίγο.
1: Ωραία, πες μας λίγο, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Εδώ, τι έχεις κάνει. Στα
0: λοιπόν,
1: προηγούμενα.
0: Φύλλο κάτω, δύο φύλλα.
1: Ναι.
0: Απλά σχέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο καρύδι, το τέταρτο καρύδι, το πέμπτο καρύδι και το έκτο τίποτα. Από πάνω θα βάλω την κρέμα μετά.
1: Και θα ρίξεις την κρέμα.
0: Ναι.
1: Α, θα είναι ανοιχτή.
0: Την
1: ανοιχτή γαλατό.
0: Ανοιχτή γαλατό.
1: Ω Παναγία μου. Α, έχεις και κόλπο εδώ, Λουρέγιο. Τσακ. Αυτή τώρα η γαλατόπιτα είναι έτοιμη, είναι τελειωμένη, είναι ψημένη.
0: Είναι τελειωμένη,
1: ναι.
0: Ψημένη.
1: Γιατί αρχίζεις και μου κάνεις κόλπα.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν μου έδειξες την κρέμα. Εγώ τώρα εδώ ο κόσμος που θα δει, θα πει αυτή η κυρία γιατί δεν μας έδειξε την κρέμα και μας έδειξε το φύλλο. Άρα.
0: Δεν ξέρω αυτό, εγώ πάω για να τελειώσουμε πιο γρήγορα.
1: Ωραία, πιο γρήγορα θα τελειώσουμε, αλλά περίμενε λίγο, θα τα πάμε όλα βήμα προς βήμα. Το μοσχαράκι το δείξαμε. Δείξαμε τη διαδικασία με τα φύλλα. Δεν θέλω να μου κάνεις κρέμα. Θέλω να μου πεις εντάχει. Είπες ότι κάνεις ένα ωραίο φύλλο, τα ρίχνεις αυτά να αλλάξει με καρύδια και τα λοιπά.
0: Καρύδια, και κανένα
1: και ζάχαρη. Να καραμελώσουν και να ψηθούν και η κρέμα από πάνω έχει γάλα.
0: Έχει γάλα, ζάχαρη, αυγά.
1: Αυγά.
0: Μέσα. Τι άλλο έχει. Και λεμόνι.
1: Και λεμόνι.
0: Σύσμα.
1: Πάμε λοιπόν. Στο 1 λίτρο γάλα.
0: Στα 2 λίτρα γάλα.
1: Στα 2 λίτρα γάλα.
0: Εγώ τώρα τα καρουμίζω με το χέρι μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν του ζυγίζω.
1: Περίπου, περίπου.
0: Περίπου με τις

0: από αυτό, ας πούμε, ή μια φουστάκια αλεύρι. Γίνεται τέλεια.
1: Αυγά.
0: Τέσσερα.
1: Ζάχαρη, πάλι φουστάκια.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ζάχαρη, μισό κιλό.
1: Μισό κιλό στα δύο, ε. Ναι, για να γίνει καλά το πιλά. Ωραία. Τα ανακατεύεις όλα μαζί στη φωτιά μέχρι να δέσουνε.
0: Χτυπάω πρώτα όλα μαζί με τα δάχτυλα χωριστά και μετά.
1: Τα ρίχνεις από πάνω, ψήνεις, θα πάρουν ένα ωραίο χρώμα.
0: Βάζω και το αυγό από πάνω.
1: Και αυγό από πάνω λίγο
0: και
1: για να...
0: Και το κρόκο, ναι.
1: Κρόκο, για να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα. Ναι. Και τελειώσαμε με τη γαλατόπιτα. Πάει η γαλατόπιτα. Στην άκρη. Και τώρα...
0: Τώρα θέλεις να δείξω και αυτά.
1: Αυτά τα ωραία τυροπιτάκια που είναι σαν κουρασανάκια είναι ποντιακά. Και λέγονται πώς?
0: Άτσμα.
1: Άτσμα.
0: Ναι.
1: Άτσμα. Άτσμα. Που σημαίνει? Δεν ξέρουμε. Πείτε μας τι νοιάζει. Ανοίγεις το φύλλο.
0: Ανοίγει το φύλλο διαφορετικά.
1: Τη λύγεις και από έξω κάνεις κόλπο. Με λωρίδα βλέπω, ε. Περνάς λωρίδα πάνω.
0: Θα το δεις τώρα.
1: Να δοκιμάσω ένα, μου επιτρέπεις.
0: Θα δοκιμάσεις.
1: Τι φέτα βάζεις μόνο?
0: Ένα μόνο. Βάζω μυτζίδρα και τυρί.
1: Και μυτζίδρα.
0: Ναι, για να γίνουν γλυκά. Όχι, εγώ δεν θέλω.
1: Αυτό είναι ωραία και με μέλι από πάνω. Πάω έξω. Θα έρθεις να κάνουμε παρέα. Να τα πούμε λίγο. Πίνουμε μόνο, εντάξει. Αρκεί να έχουμε καλό φαγητό, καλό μεζέ, καλούς ανθρώπους, καλή παρέα, να βγάζει καλή άβρα. Να μην έχουμε. Εγώ δεν μ' αρέσει η μιζέρια, η κακομοιριά.
0: Τι με να μου αρέσει η
1: μιζέρια. Ξέρεις τι κάνω εγώ, ε.
0: Θέλω να δουλεύω. Σκροτσάω
1: με τρόπο.
0: Παρέα.
1: Με τρόπο. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Κι εγώ. Γεια. Να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Θέλω να. Τι να σου πω τώρα. Καταρχάς να έχεις υγεία και εσύ και όλοι. Και να συνεχίσετε αυτό το έργο εδώ που κάνετε, γιατί ο κόσμος. Ξέρει, καταλαβαίνει. Εντάξει. Άντε φυλάκια. Σε περιμένω έξω, αλλιώς αυτό με τον πλάστη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι με χτυπούσε η μάνα μου για να γίνω καλό. Bye. Καλό φαγητό. Καλά μαχαίρια. Τα φασέ τη Σοπινέλ. Και εκλεκτισμένους. Το για μένα. Πάμε να κόψουμε λίγο μπουμπάρι. Το μαχαίρι πριν ακουμπήσει, κόβει. Βλέπεις. Κοίτα, ξηράφει. Έχεις φτιάξει και μπουμπάρι, εσύ δεν είπες.
0: Και μπουμπάρι, ναι.
1: Έχουμε φάει πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι παραδοσιακό.
1: Πάλι ψέματα λέω. Δύο χρόνια, έχω να πριν ένα μήνα πάγα στο πύργιο. Αυτό τώρα το φτιάχνουν και εκεί.
0: Το ξέρω,
1: και
0: το ξέρω.
1: Πάνω στην Κομωτινή του λένε Μπόμπα, Μπούμπα, κάπως έτσι.
0: Διαφορετικά έχω κάτι ονόματα. Έχω ακούσει και εγώ για την Κομωτινή, αλλά δεν ξέρω πώς το λένε. Μας φέρνει το παλιό. Που είναι.
1: Χοιρινό έντερο.
0: Χοιρινό το, όχι το.
1: Το έντερο.
0: Το έντερο, ναι, είναι χοιρινό. Και μετά έχει πράσο.
1: Υπάρχει.
0: Σκοταριάρνης.
1: Βόλικο πιπέρι.
0: Πιπεράκι, ρίγανη, αλατάκι.
1: Σκόρδο.
0: Όχι. Δεν το τρώνε όλοι.
1: Σκοταριά, αρνίσια.
0: Αρνίσια, σκοταριά και κοιμά πολύ.
1: Και κοιμά και πληγούρι.
0: Και πληγούρι και λίγο από το χοιρινό βάζω ένα τέταρτο σηκώτη, ένα τέταρτο πνευμόνι. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
1: Και το ψήνεις στη γάστρα αυτό.
0: Το στόψι.
1: Στο ταψί.
0: Στόψι.
1: Και στη γάστρα
0: μπορείς.
1: Χωρίς την υγρά πολλά και τα λοιπά. Λίγα.
0: Λίγο.
1: Να φουσκώσει το πληγούρι και αυτά, ε.
0: Ναι. Όχι, το μπιγούρι είναι φουσκωμένο.
1: Α, το έχεις φουσκωμένο από πριν, έτοιμο.
0: Βέβαια, όταν τα φτιάχνω, πριν τα φτιάξω από το βράδυ, φουσκώνω το μπιγούρι πρώτα.
1: Αυτό είναι με ζευγάρα τώρα.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Ε, με ζευγάρα. Είναι για καλό κρασί. Εδώ που είμαστε στο όμορφο και ημιωρινό Ναρθάκιο, έτσι, το ημιωρινά είμαστε τώρα εδώ, που κάνει λίγο, τσιμπάει λίγο το κρύο παραπάνω, το χειμώνα και το καλοκαίρι, τι έχει εδώ, δροσιά.
0: Δροσιά.
1: Από εκεί δεν πήρε και το όνομα
0: του μαγαζί. Αυτό πήρε και το όνομα δροσιά. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δροσιά.
1: Έχει ωραία δροσιά. Δυστυχώς εγώ το καλοκαίρι δεν μπορώ να είμαι εδώ, να σε απολαύσω και το καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι τώρα, αν είσαι το χειμώνα με τέτοια άβρα, το καλοκαίρι σίγουρα πετά σαν τον δρόμο. Κλείνοντας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίναμε φίλοι τώρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα έρχομαι όσο μπορώ και όσο είμαι καλά.
0: Όποτε θέλεις.
1: Με συγκινήσεις, έτσι.
0: Να είμαστε καλά μόνοι, δεν κουτάζει.
1: Γεια.
2: Στη γεια σας. Στη γεια σας. Στη
1: γεια σας. Για κάποιο λόγο με συγκίνησες, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε τα παιδιά τα
1: άλλα. Κάτι μου θύμισες.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Ναι.
4: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
3: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA!
5: Μαμά.
3: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
2: Πάμε IKEA.
3: Ναι.
6: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP,

0: Κορώνει μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την διαδικασία κατανομής κοινοτικών ενισχύσεων. Έτσι κι αλλιώς, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων αποτελούσε, αποτελεί, θα αποτελεί και προσεχώς στο μέλλον έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τις ελληνικές περιφέρειες γενικότερα, για την περιφέρεια Κρήτης ειδικότερα, μάλιστα σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχώς αυξανόμενες με φόντο και την ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης βρίσκεται στον πυρήνα, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού, μετατρέποντας στρατηγικές κατευθύνσεις έργα για την οικονομία, για την κοινωνία, για την πραγματική οικονομία και τις υποδομές. Προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Μαρία Κασοτάκη, είναι απόψε μαζί μας για να συζητήσουμε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που τρέχει, για αυτό που σχεδιάζεται, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, για την γραφειοκρατία που πάντοτε υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Κασοτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας βρήκα.
0: Λοιπόν, βεβαίως, δεν θα συζητήσουμε μονάχα με τεχνικο-οικονομικούς όρους. Θα επιχειρήσουμε, και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές που ακούγοντας διαχειριστική αρχή, ΠΕΠ Κρήτης, επιχειρησιακό πρόγραμμα, είναι έννοιες άγνωστες για τη δομή τους, για τη λειτουργία τους. Να εξηγήσουμε τι είναι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Κρήτης.
1: Φυσικά. Με πολύ απλά λόγια.

0: είναι ένα από τα περίπου 22-23 προγράμματα τα οποία συνιστούν, συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ στην ουσία στη χώρα μας μεταφέρει τους πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολιτική συνοχής ουσιαστικά έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, αλλά και την κοινωνική συνοχή αυτών. Οπότε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά ταμεία διοχετεύουν τους πόρους τους μέσω του ΕΣΠΑ στην επικράτεια της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ένα πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία καλά οργανωμένη διαδικασία διοχέτευσης αυτών των ευρωπαϊκών πόρων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και έργων, συνιστά ένα περιφερειακό, ένα πρόγραμμα. Ένα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα είναι το δικό μας, το περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης, ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα της χώρας, γιατί 13 είναι οι ελληνικές περιφέρειες.
1: Η κάθε μία περιφέρεια
0: έχει
1: το δικό της πρόγραμμα.
0: Παράλληλα δε, με αυτά
1: όχι και τα ίδια ποσά η κάθε
0: όχι,
1: περιφέρεια.
0: Όχι βέβαια, τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας και άλλα κριτήρια τα οποία συνιστούν και τα κριτήρια κατανομής αυτών των πόρων. Περίπου ένα 40% των πόρων όλου του ΕΣΠΑ διοχετεύεται στις περιφέρειες μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων. Ένα 60% πάλι διοχετεύεται στις περιφέρειες, όχι όμως μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων, αλλά μέσω άλλων προγραμμάτων τομεακών, τα οποία διαχειρίζονται σε επίπεδο κράτους. Άρα έχουν μια εθνική εμβέλεια. Συνεπώς, έχουμε αυτή την δομή σε επίπεδο χώρας. Το δικό μας λοιπόν πρόγραμμα είναι ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα με ένα προϋπολογισμό 500 περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Ευθύνη δε της, του προγραμματισμού, της οργάνωσης και της απορρόφησης αυτών των πόρων είναι δική μας, είναι σε περιφερειακό επίπεδο με πολιτική ευθύνη της περιφέρειας Κρήτης και του ιδίου του Περιφερειάρχη Κρήτης.
1: Αυτό προσφέρει το γεγονός δηλαδή ότι είναι ένα πακέτο χρημάτων το οποίο διαχειρίζεται αμιγώς η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένου η περιφέρεια Κρήτης, χωρίς να χρειάζονται εγκρίσεις από το κεντρικό κράτος. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα τομεακά προγράμματα, για παράδειγμα των Υπουργείων. Προσφέρει μια ευελιξία ως προς την διαδικασία.
0: Φυσικά προσφέρει μια μεγάλη ευελιξία, διότι τα έργα εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Φυσικά στα πλαίσια κάποιων διαδικασιών αξιολόγησης, γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης πριν ενταχθεί ένα έργο, πριν φτάσει να εισηγηθούμε στον κύριο Περιφερειάρχη την ένταξή του. Οπότε ναι, είναι πραγματικά αρκετά ευέλικτο και πολύ σημαντικό για την οντότητα της περιφέρειας το ότι έχει ένα σημαντικό πακέτο χρημάτων να το διαχειριστεί για ένα διάστημα 5-6 ετών.
1: Ποια είναι η στρατηγική και το όραμα για το ΠΕΠ Κρήτης, το οποίο τρέχει και ολοκληρώνεται το 2030.
0: Όπως σωστά είπατε, ολοκληρώνεται 31 Δεκάτου 2030. Είμαστε περίπου στο τρίτο έτος υλοποίησης του. Η στρατηγική μας στην ουσία έχει, θα έλεγα, 4 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητος. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιφέρειας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος. Ένας τρίτος πυλώνας είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτων ομάδων, η αντιμετώπιση λοιπόν της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. Και ένας τέταρτος σημαντικός πυλώνας είναι η ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου μέσα από ολοκληρωμένη

0: πληρωμένα προγράμματα τα οποία γίνονται ακριβώς για αυτό το σκοπό.
1: Τους πυλώνες τους ορίζει η εκάστοτε περιφέρεια ή είναι κεντρική γραμμή και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο

0: στις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως εξελίσσονται αυτές κάθε φορά. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε εμείς το μείγμα των δράσεων και των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να ικανοποιούν και τις δικές μας ανάγκες παράλληλα. Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός ευρωπαϊκών πολιτικών, ικανοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και δικών μας αναγκών σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ καλά και σοφά, έτσι ώστε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή, να μην αποκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, συγχρόνως όμως να λύνουμε και δικά μας υπαρκτά προβλήματα σε όλους τους τομείς τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε αυτό που είπα στην αρχή, το τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλάζουν διαχρονικά και κατά την περίοδο υλοποίησης ενός προγράμματος. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είχαμε μία αλλαγή των ευρωπαϊκών κανονισμών προς σημαντικές κατευθύνσεις, όπως η ενίσχυση της άμυνας, η ενίσχυση στρατηγικών τεχνολογιών, όπως είναι οι τεχνολογίες φαρμάκων, οι τεχνολογίες ψηφιακές για την κυβερνοασφάλεια και άλλα. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων. Η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Και τρίτο, η υποστήριξη της προσιτής στέγασης. Η ενίσχυση της προσιτής στέγασης για τον κόσμο. Όχι μόνο της κοινωνικής στέγασης, της προσιτής στέγασης. Νέες λοιπόν προτεραιότητες που υποχρεωθήκαμε στην πορεία να τις εισάγουμε στο πρόγραμμά μας, παρά το ότι όταν αυτό αρχικά εγκρίθηκε δεν τις είχε, γιατί δεν ήτανε αυτές εκείνη την εποχή ευρωπαϊκές πολιτικές. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην πορεία να εισάγουμε αυτές τις πολιτικές και έτσι να διαμορφώσουμε ένα νέο μείγμα δράσεων στο πρόγραμμά μας.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη σε επίπεδο κοινωνίας ως προς τον ρόλο, τα χαρακτηριστικά και τη διαδικασία κατανομής των κοινοτικών πιστώσεων. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη που λέει καλά τι τα θέμε τώρα όλα αυτά τους άξονες, τους πυλώνες προτεραιοτήτων, να πάρουμε όλο το ΕΣΠΑ να κάνουμε το ΒΟΑΚ. Να πάρουμε το επόμενο ΕΣΠΑ και να κάνουμε τον ΟΑΚ. Και να μην υπάρχει, όχι σπατάληση, να μην υπάρχει διάθεση πόρων επιμέρους σε μικρότερες παρεμβάσεις. Αυτό
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Είναι ανέφικτο. Αυτό δεν είναι
0: όχι.
1: Ζήτημα πολιτικής επιλογής της περιφέρειας.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθόλου το να πάρεις αυτούς τους πόρους και να τους κάνεις εσύ ένα και μόνο ή δύο από αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις. Όχι, πρέπει να συγκροτήσεις, να σχεδιάσεις μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στην περιοχή σου με μια ομάδα δράσεων, τις οποίες θα επιλέξεις με ένα σοφό, όπως είπα, τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να λύσουν προβλήματα τα οποία έχεις, αλλά και να ικανοποιήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Να μας εξηγήσετε την διαδρομή και τις αλλαγές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών. Από τα περίφημα MOP, πριν τα MOP, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Delors, στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, σήμερα στο ΕΣΠΑ. Τρέχει το ΕΣΠΑ 2, όπως
0: ακριβώς,
1: το έχουμε ονομάσει.
0: Εντοπίζετε
1: διαφορές στα χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων, όχι μόνο στο ύψος, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα ή αν ήταν λιγότερα, αλλά για τις κατευθύνσεις που δίδονταν αυτά τα χρήματα.
0: Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην πορεία, γιατί αλλάζουν και ευρωπαϊκές πολιτικές από τότε μέχρι τώρα. Και οπότε από αυτό και μόνο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ίδιο το πρόγραμμα. Εκεί έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Οριμάζουν στην πορεία τα πράγματα. Αυτό που λέμε σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλου αυτού του προγράμματος, όλου του ΕΣΠΑ ή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο στην ουσία είναι

0: ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογήσουμε και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων είναι ένα σύστημα το οποίο οριμάζει προοδευτικά, αλλάζει, γίνεται πιο πολύπλοκο, γίνεται πιο απαιτητικό, γίνεται περισσότερο ηλεκτρονικό από τότε μέχρι τώρα, δηλαδή αυτά που παίρναμε χειρόγραφα τώρα πια τα παίρνουμε μόνο ηλεκτρονικά, άρα αλλάζει κατευθείαν όλη η οργάνωση του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε τόσο με τους δικαιούχους μας, με τους φορείς μας, όσο και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαδικασίες που ελέγχουμε όλη αυτή την διαχείριση των πόρων, τη χρηστή δημοσιονομική και την κανονικότητα των δαπανών, όλο αυτό το σύστημα εξελίσσεται. Αλλάζει. Άρα οι αλλαγές είναι σε διάφορα επίπεδα. Όχι μόνο στο επίπεδο των προτεραιοτήτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και της ίδιας της περιφέρειας, γιατί μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και να μην χρειάζεται να έρθει στο επόμενο πρόγραμμα να το ξαναφέρει. Όσο και στην διαδικασία της διαχείρισης. Οπότε έχουμε σημαντικότατες αλλαγές επί το αυστηρότερο, τα έλεγα, και το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, αλλά το πιο αποτελεσματικό.
1: Χάθηκε χρόνος στο παρελθόν, χάθηκαν ευκαιρίες με το δεδομένο ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες πιστώσεις σε περιόδους κυρίως που ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης ήταν κατακερματισμένος στις νομαρχίες, άρα όταν υπήρχαν χρήματα για τις υποδομές, για τον πυλώνα των υποδομών, δεν υπήρξε ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο Κρήτης, με αποτέλεσμα σήμερα, το 2026, να έχουμε μείνει η Κρήτη αρκετά πίσω στο κεφάλαιο των υποδομών, να απαιτούνται ιδιωτικά κεφάλαια για να τρέξουν αυτές οι επενδύσεις και να μην προβλέπονται στο τρέχον ΕΣΠΑ μεγάλα ποσά για υποδομές, γιατί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από προηγούμενα προγράμματα. Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό? Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε υποδομή, η λέξη υποδομή είναι πολύ ευρεία. Υποδομή είναι το να κάνεις ένα σχολείο, υποδομή είναι να κάνεις ένα δρόμο, να κάνεις ένα νοσοκομείο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει μείνει πίσω στο θέμα υποδομών. Ενδεχομένως είχε μείνει πίσω στο θέμα των οδικών αξώνων.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα πρέπει να γενικεύσουμε με τη λέξη υποδομές και να έρθουμε και να πούμε μείναμε πίσω στο σύνολο. Όχι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Κρήτη. Το θέμα των οδικών αξώνων και δι' του βόρειου οδικού άξονα, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που τώρα γίνεται στην Κρήτη, στην περιφέρειά μας, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού, όπως έχει γίνει σε άλλες περιφέρειες, δεν ήταν τόσο ένα θέμα του περιφερειακού προγράμματος. Διότι οι πόροι που απαιτεί ένας τέτοιος οδικός άξονας είναι πολύ σημαντικό, πολύ υψηλότερη ενός περιφερειακού προγράμματος. Οπότε ήταν θέμα κεντρικό, πάντα κεντρικό, και εκεί νομίζω ότι ήταν θέμα προτεραιότητος που είχε θέσει η κεντρική κυβέρνηση ως προς την κατασκευή των οδικών έργων της Κρήτης και δι' αυτού του σημαντικού οδικού έργου. Άρα ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος. Είδατε, είναι μερικά δις. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα, το οποίο έχει 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ,
1: δεν αγγίζει ούτε καν το 1 τρίτο του συνολικού ποσού. Άρα,
0: εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να είναι αυτό. Θα έπρεπε όμως να έχει αντιμετωπιστεί πραγματικά σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων, όπως αντιμετωπίστηκαν άλλοι οδικοί άξονες της χώρας, αλλά αυτό είναι αντικείμενο της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο, φυσικά με την υποστήριξη και πίεση των περιφερειακών τοπικών αρχών.
1: Κρατάω το κεφάλαιο των δικτών απορρόφησης για το πρόγραμμα που τρέχει, το οποίο πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αναφερθήκατε στο κεφάλαιο της λειψιδρίας και την κατεύθυνση που υπάρχει πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πρόβλημα της Κρήτης, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει
0: όλη
1: σχεδόν
0: Ευρώπη.
1: Το σύνολο, ειδικότερα το νοτιοανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Και θέλω να σας ρωτήσω,

0: Επειδή ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της λειψιδρίας. Υπάρχουν κεφάλαια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να τρέξουν μεγάλα project που για δεκαετίες τώρα είναι σε εκκρεμότητα.
1: Ναι, υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι και στο δικό μας πρόγραμμα σημαντικοί που μπορούν να διατεθούν. Φυσικά, οι προϋποθέσεις πλέον είναι περισσότερο απαιτητικές. Οι φορείς μας πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Οι ίδιοι φορείς πρέπει να έχουν ένα σχεδιασμό τέτοιο, έτσι ώστε τα έργα τους να είναι έτοιμα για να χρηματοδοτηθούν. Γιατί, όπως λέμε πάντα, οι πόροι είναι εδώ, υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουμε οργανώσει νωρίς και να έχουμε οριμάσει τα έργα τα οποία θέλουμε για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουμε έγκαιρα. Και νομίζω ότι εδώ είναι το στοίχημα, πως οι φορείς μας, οι Δήμοι, η ΔΕΙΑ, η Περιφέρεια ενδεχομένως στο βαθμό των δικών της αρμοδιοτήτων, θα έχουν όλοι μαζί, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, οριμάσει τα απαιτούμενα έργα για να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους, οι οποίοι διατίθενται πλέον και διατίθενται προς την κατεύθυνση της μείωσης των απώλειών, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές απώλειες στα δίκτυα τα οποία έχουμε, αλλά και της καλύτερης, βέλτιστης διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού.
0: Η λέξη κλειδί είναι η οριμότητα,
1: για
0: με την έννοια,
1: ναι,
0: ότι για να ανάψει το πράσινο φως η, ναι, υπηρεσία, θα πρέπει να κατατεθούν όριμες μελέτες. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Γραφειοκρατική μεν, που δεν είναι αμπαλαρισμένη με πολλά φώτα, αλλά είναι μια απαραίτητη διαδικασία.
1: Είναι το βασικό, ναι, θέμα. Η οριμότητα των έργων, η οριμότητα των έργων, όχι των μελετών, των έργων, έχουν όλες τις απαιτούμενες μελέτες, έχουν όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και έχουν μια υπηρεσία η οποία μπορεί να τα υποστηρίξει κατά την κατασκευή. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Όχι το αν θα έχουμε τους πόρους ή όχι. Οι πόροι υπάρχουν, είτε εδώ είτε σε άλλα προγράμματα. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι αυτούς τους πόρους, τη στιγμή που τους διαθέτουμε, να τους πάρουμε και να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα μπει αμέσως σε τροχιά υλοποίησης. Εκεί είναι το κλειδί. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε τώρα.
0: Είναι προβληματική συνθήκη το γεγονός ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα στελέχωσης. Δεν μπορούν να τρέξουν για την ορίμανση των έργων. Υπάρχουν δήμοι που έχουν έναν μηχανικό που προφανώς δεν μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες διαδικασίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οι φορείς και οι δήμοι και άλλοι φορείς φαίνεται να είναι αποδυναμωμένοι ως προς το στελεχειακό δυναμικό. Για διάφορους λόγους. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό η πολιτεία έχει βρει κάποιους τρόπους για να τους υποστηρίξει. Πάντα έχουμε τρόπους για να υποστηρίξουμε, εφόσον υπάρχει το όραμα σε επίπεδο Δήμου, η φορέα, όποιου φορέα, να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Οπότε, ναι, υπάρχουν δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης, ας το πούμε με αυτή την ευρεία έννοια, προκειμένου ένα έργο το οποίο θέλουμε να γίνει, να το υποστηρίξουμε, να οριμάσει γρήγορα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα, ναι, σαφώς, η προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό οι φορείς μας, οι δικαιούχοι μας. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορούν στην παρούσα φάση, υπάρχουν τρόποι τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης προκειμένου να ένα έργο να γίνει πράξη.
0: Πάμε λοιπόν στους δείκτες απορρόφησης. Είμαστε περίπου στα μισά του προγράμματος.
1: Δεν είμαστε
0: χρονικά
1: ακόμα στα μισά, είμαστε λίγο πριν τη μέση. Είμαστε περίπου στο 30% της απορρόφησης του προγράμματος. Όμως μέχρι το τέλος του 2026...
0: Με συγχωρείτε, 565 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι. Στα πρώτα έτη δίνουμε το βάρος στις εντάξεις των έργων και στις συμβασιοποιήσεις των έργων. Και έρχεται η απορρόφηση να εμφανίζεται ενισχυμένη από ένα σημείο και μετά, και είναι λογικό. Άρα τα τρία πρώτα χρόνια, όπως και μέχρι το τέλος του 2026,

0: δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στο να εντάξουμε το σύνολο των έργων μας, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να δημοπρατηθούν, να αποκτήσουν νομική δέσμευση και να μπουν σε τροχιά υλοποίησης, οπότε θα απορροφούμε περισσότερους σπόρους από τούδε και στο εξής. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά ως προς την απορρόφηση των πόρων. Ενώ τα πρώτα χρόνια είναι τα χρόνια όπου αξιολογούμε και εντάσσουμε τα έργα μας.
1: Εκτιμάτε με βάση και την εμπειρία σας ότι στο τέλος του προγράμματος η Κρήτη θα έχει καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο από τα 565 εκατομμύρια ευρώ?
0: Είναι προφανές ότι θα το... Δεν έχει ποτέ κανένα ιστορικό η Κρήτη όπου δεν κατάφερε να απορροφήσει τους πόρους της. Και απορροφά τους πόρους αυτούς και με το παραπάνω, γιατί πάντα κάνουμε και μια σχετική υπερδέσμευση για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα 10% επιπλέον ασφαλείας για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας θα κλείσει με επιτυχία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμά μας να μην κλείσει με επιτυχία. Δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε, θέλω να πω.
1: Τώρα, καλά κάνετε και το λέτε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, καλά, μας χαρίζουν λεφτά και δεν θα τα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν το καταφέρνουν πάντα και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Κρήτη είναι στις περιφέρειες που παίρνει πάντα πολύ καλό βαθμό στην απορρόφηση.
0: Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Τώρα κλείνουμε και το προηγούμενο πρόγραμμά μας. Έχουμε ήδη στείλει την τελική έκθεση κλεισίματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχεται, για να κλείσει και αυτό και έτσι να κλείσουμε με το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι η εμπειρία μας πολύ σημαντική ως προς αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να συνεργαστούμε πολύ καλά με τους φορείς μας σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης, γιατί έχουμε και φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα εκτός, στην Αθήνα για μας, ούτως ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των έργων μέχρι το τέλος του 30.
1: Η γραφειοκρατία είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο, οι σύνθετες διαδικασίες, οι έτσι και αλλιώς αυστηρές προϋποθέσεις που βάζει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό με τον ελληνικό παράγοντα, όμως, που πάντα είναι δυσλειτουργικός.
0: Είναι ένα θέμα και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχώς μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά η απλοποίηση είναι μάλλον ένα άπιαστο όνειρο. Διότι μπορεί κάτι να απλοποιείται, αλλά κάτι καινούριο έρχεται να προσθέσει στην, αν θέλετε, δυσκολία, στον βαθμό δυσκολίας και στη γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα, πραγματικά, και αν θέλετε, η πολιτική συνοχής έχει λίγο κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι εισάγει η αυξημένη γραφειοκρατία, η οποία είναι και αποτέλεσμα πολλές φορές ελέγχων που γίνονται, οι οποίοι έλεγχοι καταλήγουν στην ανάγκη το να βάζουμε συνεχώς νέα επίπεδα ελέγχων, νέα επίπεδα διαδικασιών, για να διασφαλίσουμε την ορθότητα, την κανονικότητα των διαδικασιών, των δαπανών κτλ. Και αυτό αυξάνει συνεχώς την πολυπλοκότητα. Είμαστε συνεχώς μπροστά σε καινούρια θέματα και είμαστε και εμείς, είναι και για μας πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, πώς να πείσουμε το δικαιούχο μας, το φορέα μας να το κάνει αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά. Νομίζω όμως ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έχοντας και την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο Ταμείο Ανάκαμψης είχε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, θα μπούμε σε μια νέα λογική διαχείρισης και στο επόμενο ΕΣΠΑ ή όπως ονομάζεται αυτό, όπου πολλές από αυτές τις διαδικασίες θα απαλληφθούν τελείως.
1: Για το νέο ΕΣΠΑ ή όπως αυτό ονομαστεί θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
5: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
6: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε με την επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, την κυρία Μαρία Κασοτάκη. Είπαμε για τους δείκτες απορροφητικότητας, για το ΕΣΠΑ2, το τρέχον πρόγραμμα, το επιχειρησιακό που τρέχει σε επίπεδο Κρήτης, για την διαδρομή και το πώς εξελίχθηκαν στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών τα κοινοτικά προγράμματα, τους άξονες και τους πυλώνες των προτεραιοτήτων, το αγκάθι της γραφειοκρατίας και να ανοίξουμε τον φάκελο του νέου ΠΕΠ, του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο συζητείται σε επίπεδο Ευρώπης ως προς την κατάρτισή του και τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή που έχουν αρχίσει οι συζητήσεις, αρκετά έντονες συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ποια θα είναι η πολιτική συνοχή των επόμενων χρόνων μετά το 2030 και πώς από αυτήν την πολιτική θα συνεχίσουν να υποφελούνται οι περιφέρειες. Υπάρχουν αρκετές διαφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων κρατών, αυτών που δίδουν χρήματα, αυτών που παίρνουν χρήματα, για την οφειλημότητα τελικά και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και το τι προτεραιότητες αυτή θα έρθει να καλύψει το επόμενο διάστημα. Οι συζητήσεις είναι σε πολύ, φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει για να δούμε κανονισμούς ή κείμενα κανονισμών. Είναι σε επίπεδο συζητήσεων υψηλού επίπεδου. Βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε μάθει είναι ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση στα θέματα που εμάς μας αφορούν, δηλαδή στην δομή των προγραμμάτων, στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων. Σε επίπεδο χώρας θα υπάρχει ένα πρόγραμμα και εμείς σε επίπεδο περιφέρειας θα λειτουργούμε ως ενδιάμεση φορείς στους οποίους θα εκχωρούνται πόροι του ενός αυτού προγράμματος, τους οποίους θα διαχειριζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιους τομείς θα είναι και σε ποιο επίπεδο θα είναι, αλλά οι περιφέρειες κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίζουν να έχουν ένα ρόλο. Οι αλλαγές όμως θα είναι δομικές και στο επίπεδο των ίδιων των ευρωπαϊκών ταμείων. Ακόμα και οι ονομασίες τους θα αλλάξουν, κάποια ταμεία θα συγχωνευθούν, κάποια θα προστεθούν. Γενικά θα αλλάξει πάρα πολύ το μείγμα των χρηματοδοτήσεων που συνεισφέρουν στην πολιτική συνοχής. Αυτό και επίσης θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Όπως σας είπα, έχοντας πλέον την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λειτουργούσε σε μια τελείως διαφορετική βάση, έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματικότητα και όχι την απορροφητικότητα, θα δούμε να έχουμε να εισάγονται νέες διαδικασίες και στο ΕΣΠΑ, διότι πλέον το Ταμείο Ανάκαμψης θα σταματήσει να υπάρχει από τον Ιούλιο. Εξάλλου ήταν ένα προσωρινό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της πανδημίας και της κρίσης. Οπότε πλέον το ΕΣΠΑ θα υιοθετήσει ορισμένες σημαντικές αρχές αυτού του ταμείου. Έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά οι συζητήσεις αυτές ακόμα και μέχρι να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο να πάρουν σάρκα και οστά, να γίνουν κανονισμοί, έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Είναι ακόμη νωρίς να πούμε για ποσά, για εκτιμήσεις, για χαρακτηριστικά, είναι πολύ νωρίς.
1: Νομίζω, ναι, στο δικό μας επίπεδο δεν είναι γνωστά. Θα πρέπει να γίνουν αρκετές διαβουλεύσεις σε επίπεδο περιφερειών και κράτους, στο επίπεδο της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί τελικά η αρχιτεκτονική. Αλλά θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.
0: Είναι μια πρόκληση για το τρέχον ΕΣΠΑ και πιθανότατα, κατά πώς φαίνεται, και για πολλά χρόνια ακόμη σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Η πρόκληση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης είναι δηλαδή ένα κομμάτι που προφανώς δεν θα λήξει το 30, αλλά θα έχει ακόμη χρονικό ορίζοντα πολλών ετών.
1: Θα έχει...

0: χρονικό ορίζοντα πολλών ετών. Είναι οι βασικές προτεραιότητες από τις βασικές που θα κυριαρχήσουν και στο επόμενο πλαίσιο. Το βλέπουμε εξάλλου. Αλλά φυσικά δεν θα πάψουν να υπάρχουν και άλλες. Όπως αυτές οι οποίες φαίνονται τώρα έχουν διαφανεί. Το θέμα της στέγασης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και θα μπει πολύ, πολύ ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, το ξέρετε, σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις τουριστικές περιοχές, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της φτώχειας, νέα φαινόμενα στην κοινωνία μας, όπως είναι η παιδική φτώχεια, οι νέοι μας και τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, τη βία σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θα μπουν και καινούργια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής μας.
1: Ο παράγοντας περιβάλλον είναι ο X factor σε ζητήματα που προωθούνται κεντρικά, εθνικά και τοπικά, από μία δράση μέχρι μία μεγάλη υποδομή. Μπαίνει πλέον υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Εξάλλου οι περιβαλλοντικοί όροι πλέον έχουν εισάγει αυτό το θέμα και ένα έργο το οποίο περιβαλλοντικά διοδοτείται πρέπει να είναι και ένα έργο το οποίο αντέχει. Έχει ανθεκτικότητα, υψηλή ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουν μπει αυτές οι νέες διαστάσεις μέσα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Οπότε είναι πια αρκετά πιο σύνθετο και πολύ πιο ουσιαστικό το θέμα της περιβαλλοντικής, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και της αντοχής, το κλίμα και γενικότερα το πώς συνεισφέρει στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα το κάθε έργο. Άρα είναι όλα αυτά τα καινούργια ζητήματα που πλέον προσμετρώνται όταν ένα έργο σχεδιάζεται και αδειοδοτείται.
1: Υπάρχει κάποιο έργο ορόσημο που είτε έχει ολοκληρωθεί, είτε έχει ενταχθεί, είτε δρομολογείται, είτε κατασκευάζεται, που να το θεωρείτε το πω έτσι πολύ απλά, το καμάρι του ΠΕΠ που χρηματοδοτήθηκε μέσα από χρήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.
0: Και να έχει ολοκληρωθεί, θέλετε να πείτε.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πολλά έργα. Εγώ από το πρόσφατο παρελθόν, από το προηγούμενο μας πρόγραμμα, θα αναφέρω την επέκταση του Βενιζελίου. Η καινούργια πτέρυγα του Βενιζελίου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο του προγραμματός μας. Είναι βιολογικοί καθαρισμοί και δίκτυα σε τουριστικές περιοχές που για πολλά χρόνια δεν είχαν αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζονται. Έτσι καλύπτουμε σχεδόν το σύνολο των τουριστικών περιοχών της Κρήτης με δίκτυα και βιολογικούς καθαρισμούς. Σημαντικά έργα. Υπάρχουν οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν γίνει και τώρα νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο θα ολοκληρώσουμε όλους τους κόμβους στο Ηράκλειο Βιάνος. Κάνουμε και τον κόμβο Πεζών, κάναμε τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, τον Άγιο Σόζοντα, δηλαδή ολοκληρώνουμε και κάνουμε πολύ πιο ασφαλείς τους δρόμους μας. Αυτή την περίοδο ξεκινάμε το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα έχει πολλά παιδιά, περίπου 800 παιδιά, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Τα έργα της οδικής ασφάλειας τα οποία έχουμε κάνει στην Κρήτη, που θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σε όλο το εύρος. Τα μουσεία μας, το Μουσείο Χανίων, το Μουσείο Μεσαράς, το Μουσείο Αγίου Νικολάου, αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έργα, δεν θα έλεγα ένα, είναι πολλά έργα τα οποία νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, αλλάζοντας λίγο το χάρτη των πραγμάτων.
1: Πεδίο δράσης του ΠΕΠ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπάρχει,
0: φυσικά,
1: την πραγματική οικονομία.
0: Φυσικά, φυσικά. Αλλά δεν είναι τα ΠΕΠ δεν είναι τα κατεξοχήν προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Διότι υπάρχει ένα τομεακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το οποίο διαθέτει 3 δις σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας. Τα περιφερειακά προγράμματα έρχονται επικουρικά σε αυτό. Όμως οι δράσεις που έχουμε είναι πολύ σημαντικές, γιατί έρχονται να αντιμετωπίσουν τοπικές ιδιαιτερότητες που δεν αντιμετωπίζουν τα οριζόντια προγράμματα του τομεακού προγράμματος.

0: κράτος, του προγράμματος ανταγωνιστικότητα. Έτσι έχουμε τώρα μια πολύ επιτυχημένη δράση, το βλέπουμε από τη ζήτηση που έχει το επιχειρώ πράσινα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε και τώρα κάνουμε την αξιολόγηση. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, μια νέα δράση στην οποία έχουμε εντάξει περίπου 90 κοινωνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντα ουσιαστικά αυτό το τομέα, και προχωράμε με την ενίσχυση των καινοτόμων, νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups κτλ., για να τους υποστηρίξουμε στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής του. Και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε για την ενίσχυση της μεταποίησης, της εστίασης και άλλων τομέων της οικονομίας.
1: Πείτε μου και για το Λύκειο Ελληνίδων, να ξεφύγουμε έτσι από, ναι, από τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις κοινοτικές πιστώσεις.
0: Το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας θεσμός τον οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω τα τελευταία χρόνια από τη θέση της Προέδρου, και αυτό πραγματικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά συγχρόνως μου δίνει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί όπως ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια πολύ σημαντικές κυρίες του Ηρακλείου υπηρέτησαν αυτό το θεσμό από το 1953 μέχρι σήμερα. Όμως, παίρνοντας αυτόν τον καταξιωμένο θεσμό του πολιτισμού, στον χώρο του πολιτισμού στα χέρια μας, θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια νέα διάσταση και να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο και να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και να έρθει κοντά μας και να κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά κάνει το Λύκειο Ελληνίδων και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα του λαϊκού πολιτισμού. Οπότε έχουμε ξεκινήσει νέες δράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, αλλά πιστεύω ότι το Λύκειο Ελληνίδων του Ηρακλείου θα μπει σε ένα νέο κάδρο πλέον και θα επιχειρήσει να κάνει καινοτόμα πράγματα.
1: Λοιπόν, μιλώντας για πολιτιστική κληρονομιά, θέλω να κλείσουμε με τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με την αξιοποίηση της ιστορικής οικίας Χρονάκη στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια υπήρξαν ζητήματα και στόχος είναι να εξελιχθεί σε έναν πυρήνα πολιτισμού. Κοντά είμαστε σε αυτό?
0: Ναι, η οικία Χρονάκη, όπως είπατε, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστή, γιατί δεν είχε αξιοποιηθεί. Και το Λύκειο Ελληνίδων είχε την τύχη να το παραλάβει για τα επόμενα 10 χρόνια. Παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, με τη σύμφωνη γνώμη και του Περιφερειάρχη Κρήτης, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου, προκειμένου να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί τον κόσμο σαν ένα μουσείο κριτικής υφαντικής τέχνης και λαογραφίας. Είμαστε στη διαδικασία πλέον όπου έχουμε ξεκινήσει, έχει αναλάβει αυτό να το κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με την διαδικασία της ανάθεσης και της υλοποίησης και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης. Στη φάση αυτή αυτό το οποίο θα γίνει είναι η συμπλήρωση των μελετών, γιατί αρκετές μελέτες σε πολύ προχωρημένο στάδιο είχαν γίνει από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί, δεν είχαν φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα λοιπόν ανατίθενται αυτές οι μελέτες από την Περιφέρεια Κρήτης. Πιστεύω μέχρι τις αρχές του 27 να έχουν παραλυφθεί για να μπούμε πλέον στην φάση της υλοποίησης αυτού του έργου, της ανάδειξης αυτού του έργου. Θα είμαστε ευτυχείς αν τέλος του 27, αρχές του 28 έχουμε την τύχη να ανοίξουμε τις πύλες αυτού του χώρου για να υποδεχθεί τους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της Κρήτης σε έναν τελείως ανανεωμένο χώρο, ο οποίος θα έχει να παρουσιάσει σημαντικές συλλογές, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Λυκείου των Ελληνίδων ή σύντομα θα βρεθούν από επιφανείς κυρίες του Ηρακλείου, οι οποίες πρόκειται να τις δωρήσουν για να εκτεθούν στην οικία Χρονάκη.
1: Κυρία Κασοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ

0: αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
3: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στην νότια πτωγραμμή της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε υπαίθριους χώρους. Οι κακές καιρικές συνθήκες επιτείνουν το πρόβλημα. Μέτρα στήριξης με στόχο την άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσκεψη στη Λάρισα για τον Πρωθυπουργό λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αντιπαράθεση με φόντο την αποπομπή Guilfoyle. Η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη, λέει ο Ανδρουλάκης. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξελίσσεται η καιρική διαταραχή στην Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ για Χανιά και Ρέθυμνο. Οπότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις, ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Η ιστορία στη Ρεν θέλει να γράψει ο Όφη που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απευθεία σύνδεση με τη γαλλική πόλη με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα Χρύσα Ζερβού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς το λιμενικό σώμα και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι δομές υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο αφήξεων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 400 μετανάστες φιλοξενούνται κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί εσπεσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε κιόλας στην Ιερά Πέτρα και είδες από κοντά, Χάρη, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Καλησπέρα.
1: Ποιες συνθήκες? Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ιερά Πέτρα όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στις λάσπες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εχθές το βράδυ μέσα σε φορτηγά στις καρότσες των τριαξονικών όπου μεταφέρονται τα κυπευτικά προϊόντα. Ο χώρος που κοιμήθηκαν ήταν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κυπευτικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος...
0: Ένας ιδιώτης, ε?
1: Ένας άνθρωπος, ένας ιδιώτης, ο οποίος στο κάλεσμα του Δήμου έσπευσε αμέσως και πήγε 4 τέτοια φορτηγά για να κοιμηθούν, να μην είναι σε αυτά τα υπόστεγα που βλέπετε, τα υπόστεγα αυτά που είναι για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα, αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Mm-hmm.

0: Εκεί θα κοιμηθούν και απόψε. 400 περίπου 20 έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα και δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί και θα εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Εχθές το πρωί ήταν 820. Αναχώρησαν 250 για τα Χανιά και το Ηράκλειο. Έμειναν 570. Σήμερα το πρωί έφτασαν 44 και έφυγαν περίπου 200. Οπότε μένουν γύρω στα 420 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε 260 που είναι στο Ηράκλειο, πάμε στους 680. Αν προσθέσουμε και άλλους 300 και πλέον που είναι στην Αγιά,
1: είμαστε
0: μιλάμε για χίλιους
1: ανθρώπους,
0: με χίλιους 100 ανθρώπους έτσι, αυτή τη στιγμή στο νησί. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πότε θα αναχωρήσουν αυτοί. Γιατί? Γιατί το πλοίο που θα έρθει να τους πάρει θα πάρει 400 με 500 άτομα, άρα οι μισοί θα παραμείνουν στο νησί. Mm-hmm. Και δυστυχώς δομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο χώροι για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακατάλληλοι χώροι στο Ηράκλειο. Στην Αγιά δεν λειτουργεί η δομή φιλοξενίας, λειτουργεί ο χώρος για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ως δομή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν γίνεται εκεί η καταγραφή, δεν γίνεται εκεί η ταυτοποίηση. Οπότε δεν είναι ακόμα δομή, είναι χώρος απλά για ένας λίγο πιο αξιοπρεπής από ότι ήταν χώρος για να κοιμούνται.
1: Τουλάχιστον να έχουν μια σκεπή από πάνω τους, όχι όπως εχθές
0: στην Ιερά Πέτρα. Όχι όπως στην Ιερά
1: Πέτρα. Γιατί το λέω, γιατί σε είχαμε σε απευθεία σύνδεση, θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές, υποκαταρακτώδη βροχή εχθές.
0: Και εκείνη την ώρα γινόταν η διανομή του φαγητού. Απίστευτο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι τσαλαβουτούσαν μέσα στις λάσπες. Mm-hmm. Η Ιερά Πέτρα έχει σηκώσει για αυτή ένα μεγάλο βάρος. Έχει περίπου 4.000 άτομα, 3.923 άτομα έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Όταν σε όλο το νησί έχουν φτάσει 19.000, δηλαδή περίπου το 1 πέμπτο έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός σε σχέση με πέρυσι, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 800 άνθρωποι. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κατάλληλο χώρο και με την τοπική κοινωνία να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά ας έρθει το Υπουργείο να βρει ένα χώρο να μένουν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Θα σου πω μόνο κλείνοντας ότι την Τετάρτη τα ξημερώματα μία από τις βάρκες με τα 90 άτομα, 91 συγκεκριμένα άτομα, έφτασε μέχρι την παραλία της Ιερά Πέτρας, την κεντρική παραλία της Ιερά Πέτρας, δίπλα ακριβώς από την πόλη. Δεν οδηγήθηκε εκεί από το λιμενικό Frontex. Mm-hmm. Έφτασαν μέχρι εκεί οι μετανάστες.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Χάρης Λεοντάκης για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα με το μεταναστευτικό.
2: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
3: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Χινές 15 Χινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τις βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
3: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να είμαι καταρακτοδότης, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσα να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο ανυπομονή σήμερα.
2: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφιξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξα αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1.250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
4: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες.

0: καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφίξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
0: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
2: Στο στούντιο μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, να δούμε και παρέα το πολύ αυτό μεγάλο θέμα, να συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό όσο οι ροές αυξάνονται, ούτε καν μειώνονται, Κώστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Χθες έγραψα και εγώ για εικόνες ντροπής, γιατί αυτό που ζήσαμε, που είδαμε στην Ιερά Πέτρα, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, που μην αρχίσουμε τώρα γιατί έρχονται, κακώς έρχονται, καλώς έρχονται, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λάθρο, είναι... Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση. Και μιλάω για το δικό μας πολιτισμό, για τη δική μας κουλτούρα. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 σώτια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κάτι λάστιχα μέσα, κάτω από ένα φορτωτή, κάτω από ένα απορριμματοφόρο και έτσι. Τώρα, εάν κάποιους τους ικανοποιούν αυτές οι εικόνες, πραγματικά τι να πω. Το λέω γιατί δέχτηκα εκατοντάδες πραγματικά σχόλια, mm-hmm. τα οποία είναι χειρότερα και από τις εικόνες. Δηλαδή ότι αυτό τους αξίζει, αφού είναι λάθρο, αφού είναι έτσι, αφού είναι αλλιώς, να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές λες, είναι δυνατόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν μπαίνω στην ουσία του πώς και του γιατί έρχονται, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εμείς. Ήρθανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Τώρα, και επειδή είπε και ο προηγουμένος, άκουγα το Χάρη που έλεγε για την Ιερά Πέτρα, η Ανατολική Κρήτη σηκώνει βάρος. Ξέρεις, είχαμε συνηθίσει και λέγαμε στα νότια, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, λέγαμε προς τα Χανιά, το νότο εκεί. Σηκώνει μεγάλο βάρος η Ανατολική Κρήτη. Έχουν βρει τώρα και προς τα εκεί, που σημαίνει ότι.
2: Και κυρίως προς τα εκεί είναι τώρα τα περιστατικά.
3: Φεύγουν και από άλλα σημεία. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πρώτο στο Ξηρόκαμπο, εκεί από το Κοφονήσι, έτσι απέναντι. Λοιπόν, mm-hmm. φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη λογική από αυτούς τους δουλεμπόρους, γιατί αυτοί κανονίζουν το πού και πώς θα φύγουν και πού θα τους πάνε, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει να ξαναδούμε, αν θέλεις, όλη την πολιτική μας απέναντι στο μεταναστευτικό και κυρίως το πώς πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να οργανωθούμε. Ακριβώς. Για να είμαστε καλύτεροι εμείς όταν. Εμείς.
2: Να σταθούμε εμείς καταρχάς ως άνθρωποι απέναντι σε αυτό.
3: Να μην ντρεπόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο που ορισμένοι τα λένε και τα ξαναλένε.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν θέλουμε να δούμε και άλλες σκηνές φρίκης, πρέπει να υπάρξει μια δράση τώρα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο, αναμένεται να είναι η προσοχή στις Παρασκευή. Οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Μιλώντας σήμερα στον Sky Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μινάς Παπαδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στο χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, Εντάξει, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing. Θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
5: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
4: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη

πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα πρόσβασιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική.

0: ασφαλιστικών μέτρων.
1: Ναι, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο η πληροφορία που μεταδώσαμε χθες εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, ότι μετά από δύο αναβολές με την άτυπη σύμφωνη γνώμη και του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, την προσεχή Παρασκευή δεν θα έχουμε άλλη αναβολή και εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα με τον οργανισμό να θεωρεί, να αισιοδοξεί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε και τους λόγους, ότι θα δικαιωθεί για αυτήν την προσφυγή. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πληροφορία ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο οργανισμός Λιμένος δικαιωθεί, θα μπορεί από την επομένη κιόλας, από το Σάββατο, να πάρει τον χώρο και να σταματήσει να λειτουργεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε έμφραγμα στην έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα το βασικό, στο οποίο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, ο κύριος Παπαδάκης, αν προτίθεται δηλαδή να ενεργοποιήσει μία απόφαση δικαίωσης. Μας ξεκαθάρισε ότι, αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα ζητήσει μία ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, δείχνοντας μία διάθεση να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ακόμη για 15 ημέρες, για 3 εβδομάδες, όχι πάνω από ένα μήνα, μέχρι να βρεθεί λύση, όπου λύση να λειτουργήσει η δομή που αναπτύσσεται στην περιοχή των αθανάτων. Επί της ουσίας, σε αυτό θα απαντήσει το Υπουργείο, στο αν θα είναι έτοιμη η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε χρονικό διάστημα ενός μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβη. Την ίδια ώρα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την απομάκρυνσή της. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα αναφέρθηκε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
2: Την παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας πως η συνολική μείωση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
3: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%.
2: Αν στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης προσθεθεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρο, η τιμή θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ίσως και φθηνότερη.
3: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
2: Ο πρόεδρος πάντως του ΠΑΣΟΚ επέκρινε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky την πολιτική της κυβέρνησης, υιοθετώντας ο ίδιος το ιταλικό μοντέλο.
4: Να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία και να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω είναι δυνατόν να δοθούν. Θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης, είναι ουτοπικό. Το πετρέλαιο

0: θα άνοιγε πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
1: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
0: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι.
2: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράπτει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
3: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιμένοντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
4: Ο μύθος, το μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο fake news που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν η λιδωρία στο Πασόκ που κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο την πρότασή του για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ιταλία το εφάρμοσε και ήδη μέσα σε 3 μήνες πήγε στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Δώσαμε 4 εργαλεία στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου η τιμή στο θέρμανσης να ανοίξει το 1,40 και στο κίνηση το 1,80. Εθνικά εργαλεία έχει δώσει η Ευρώπη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
3: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως έχει μπει και η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ρωτά αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έρευνα για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
3: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση πως μόνο εκείνη δεν ζήτησε την απομάκρυνσή της, με κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πως δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να αναμειχθεί σε ένα εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
8: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι. Να διαβάσετε την επιστολή της και να ευχαριστεί την κυβέρνηση.
9: Πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
10: Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό του.
11: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκυλφόιλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Ξανά να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ξέρω τις περίμενες, Κώστα.
13: Πώς όχι και μόνο πώς. Εγώ. Και περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ειδικά αυτός ο συνδυασμός των μειώσεων για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί λέμε και την έκπτωση του δηληστηρίου και αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως επιδότηση είναι γύρω στα 40 λεπτά και γι' αυτό προσδοκούν να ανοίξει το πετρέλαιο. Όταν αρχίζει να δίνεται γύρω στο 1,55. Είναι μια τιμή η οποία βέβαια θυμίζει λίγο, ξέρεις, το ανέκδοτο του Χότζα. Αφού έχουμε βάλει τόσα και έχουμε και ακούσει και τόσα για 2 ευρώ, για 1,95, για ίσως και παραπάνω από 2 ευρώ, λέγαμε πριν από ένα μήνα, να μας φαίνεται το 1,55 ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Στην πραγματικότητα, τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όμως καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι η κυβέρνηση έχει ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβιάσει. Προφανέστατα, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης απόψε από τη Λάρισα που ήταν, ότι δεν είμαστε γαλάτικο χωριό και δεν είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου η διεθνής κρίση μας επηρεάζει. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος, εάν, ας πούμε, πηγαίναμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο πιο κάτω θα πηγαίναμε από αυτό, έτσι.
12: Ναι, βέβαια.
13: Για να είμαστε. Έτσι.
12: Πάντως και η αναφορά με Μητσοτάκη απόψε από τη Λάρισα νομίζω ότι έχει να κάνει ίσως με το γεγονός ότι θυμίζω ότι φεύγει. Έχουμε κρίσιμη σύνοδο κορυφής στο επόμενο διήμερο. Το λέω
13: έτσι,
12: γιατί.
13: Όπως το είπες, φεύγει, λέω που πάει. Εννοείς.
12: Εννοώ, πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής και μένει να δούμε μήπως έχουμε κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί που να διευκολύνουν και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
13: Μπορεί να πάρουμε κάτι, όμως νομίζω ότι αφού τώρα. Σε αυτή τη φάση ισότια πήγε στο επίπεδο της μείωσης 20 από εκεί και 20 από τα δηληστήρια. θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη.

0: έκπληξη να ανακοινώσει κάτι άμεσα. Εκτός και αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Δηλαδή, αν πάμε σε εξωφρενικές τιμές στα καύσιμα και ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, δεν θα φτάνει αυτή η επιδότηση. Ναι. Ελπίζουμε για το καλό μας ότι δεν θα γίνει.
1: Έτσι, ανεξάρτητα,
0: από τι θα γίνει. Δέχεται σκληρή κριτική. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Όμως κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικό φόρο, διαφορετική φορολογία στα καύσιμα και αυτό είναι που καθιστά εντελώς, αν θέλεις, διαφορετικές τις τιμές. Θα μπορούσε ίσως μια ιδέα να ήταν να έχει ένα ενιαίο φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση έτσι που βρισκόμαστε τώρα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τα της Kimberly Guilfoyle ακούσαμε ενδιαφέρον σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί στον Sky να λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει βάση. Δηλαδή, εντάξει, ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας για το πώς θα συμπεριφερθεί, ας το πούμε, σε σχέση με τον πρέσβη την πρεσβειά της, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, το ακούω. Όμως εδώ η εμπλοκή της κυρίας Kimberly Guilfoyle θυμίζω ότι ξεκίνησε από μια ιστορία όπου είχε άμεση εμπλοκή, ας το πούμε, ένας αριθμός υπουργών. Mm-hmm. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που σου θυμίζω αποκαλύφθηκε είναι ότι απείλησε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα. Α, δηλαδή δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι θέμα αμερικάνικο. Δεν είναι θέμα αμερικάνικο, εάν το είπε και η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν το διέψευσε. Ήταν κάτι χλιαρό ότι εμείς τώρα δεν ξέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα με τον κάθετο διάδρομο, με τα παιχνίδια με τους εργολάβους, το πώς έπαιρνε εισιτήρια ή διαμονές. Εντάξει, okay, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, εννοώ για τα ταξίδια της στο Παρίσι. Αλλά τα άλλα, δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ ή να εμπλακώ σε μια τέτοια κουβέντα. Έτσι, νομίζω δηλαδή, από αυτή την άποψη, ναι, είναι εκτεθειμένη.
1: Ναι. Και μια κουβέντα λίγο πριν σε ευχαριστήσω και για την άφτεξη που έχουμε. Το λέω.
0: Κοίταξε,
1: γιατί
0: ναι,
1: επανεκκινούν οι εργασίες, αντιλαμβάνομαι, για το καλώδιο. Καλώδιο, ναι, Ελλάδας.
0: Υπήρξε το αίτημα από την γαλλική εταιρεία για την έκδοση άφτεξη. Θυμίζω ότι την άφτεξη θα την εκδώσει το λιμενακείο Ηρακλείου. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν, που θα πρέπει να προηγηθούν για το καλώδιο. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κορακιά, τη μικρή και τη μεγάλη. Έχουμε δύο διασύνδεσεις πια στην Κρήτη, που θα ξεκινάει από την Κορακιά πάλι και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκεί τώρα παίζονται πολλά, γιατί περιμένουμε να δούμε με την έκδοση της Ναύτεξ και φυσικά όταν θα αποφασίσουμε να εκκινήσουμε τις ερευνητικές αυτές εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Όλοι περιμένουν ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι θα ρίξουν το βάρος να κατευνάσουν την όποια οργή της Τουρκίας πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έχουμε εμπλοκή πια στο Αιγαίο, όπως είχαμε, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η καιρική μεταβολή στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές του νησιού να έχουν δεχτεί πολλά χιλιοστά βροχής και την πολιτική προστασία να παραμένει σε συναγερμό έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα δεν είναι ίδια πάντως στην υπόλοιπη χώρα, με την Εύβοια και τις Σποράδες να έχουν δεχτεί ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ενώ στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από την Τρίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και οι καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διαρκέσουν με αυξημένη ένταση μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η μεταβολή του καιρού που ξεκίνησε ουσιαστικά από εχθές Τρίτη. Τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά, νότιο-δυτικά, θα επηρεάσει το σύνολο του νησιού μας με αρκετές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους, οι οποίες κατά περιόδου και κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που φαίνεται τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι για σήμερα Τετάρτη τα εσωτερικά τμήματα του νησιού σχεδόν στο σύνολό του. οι μειωρινές ορεινές περιοχές και μέχρι τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες τις νοτιότερες. Από το βράδυ της Τετάρτης τώρα θα έχουμε μία στροφή ουσιαστικά της εικόνας του καιρού σε ένα βόρειο ρεύμα με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

0: Σημαίνει ότι για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι οι νεφώσεις, καθώς επίσης και τα φαινόμενα, θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του συνόλου της Κρήτης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.
1: Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες. Και σε κάμια περίπτωση, βέβαια, δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
3: Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου, να δούμε παρέα την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα προφανώς με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Χάρη.
4: Πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Θα είναι ένα βράδυ όπως το χθεσινό, δηλαδή θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες με μεγαλύτερη ένταση στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Άλλωστε και το έκτακτο δελτίο, η επικαιροποίηση του δελτίου που έβγαλε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στάλει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό λέει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με μεγάλα ύψη βροχής, φυσικά όχι αυτά που είδαμε στις αρχές του μήνα, στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Ήταν ένα πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, το οποίο δεν άφησε πίσω του προβλήματα. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη, τα φράγματα γεμίζουν, τα ελαιόδεντρα παίρνουν αυτό που χρειάζονται αυτή την περίοδο. Λίγη προσοχή και απόψε. Ακριβώς. Από αύριο ο καιρός, από το μεσημέρι και μετά, θα βελτιωθεί, θα ανοίξει. Θα έχουμε κάποιες βροχές ίσως μέχρι αργά το απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, ίσως να έχουμε ασθενείς βροχές κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νησιού.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Στα όρια της υπερχείλησης πλησιάζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα από Σελέμη. Ο πρωτοφανής όγκος των βροχοπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου εκτόξευσαν τις εισρωές στον ταμιευτήρα, με την πληρότητα να ξεπερνάει το 85%. Μέσα σε διάστημα μόλις λίγων 24 ώρων, η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων του φράγματος είναι εντυπωσιακή. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα πώς έχει η κατάσταση. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είπαμε, αυτή είναι η θετική πλευρά της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη πριν από λίγες μέρες.
5: Έτσι ακριβώς. Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα νούμερα, για αυτές τις πληρότητες, πέρυσι τέτοιο καιρό θα μας περνούσαν για παλαβούς. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 19,6 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το όριο της υπερχείλησης, θυμίζω, είναι στα 22,5. Mm-hmm. Τελευταία φορά που υπερχείλησε ο ταμιευτήρας, θα πρέπει να πάμε πίσω στον Φλεβάρι του 2022. Είναι όμως σχεδόν δεδομένο mm-hmm. ότι θα προσεγγίσουμε ξανά εφέτος τον χειμώνα αυτά τα επίπεδα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, Σώτια, η πληρότητα φτάνει το 85% mm-hmm. και φτάνει αυτό το νερό, δίνει επάρκεια, προσφέρει επάρκεια για την υδροδότηση των τριών δήμων που υδροδοτεί το φράγμα του από Σελέμη, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, mm-hmm. μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, έχει σταματήσει η απορροή νερού μέσα στην υποδομή. Δεν βάζει άλλο νερό το φράγμα. Έχει ανοίξει και το περίφημο θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου και μένει τα επόμενα 24 ώρα να απαντηθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αστοχία και δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας

0: και ίση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το ιδιωτικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με συνολικά 33 κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα ξανά. Αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, για τις 10 Νοεμβρίου. Μια δίκη που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι 33 κατηγορούμενοι, είναι περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Είναι μια δίκη η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις, καθώς είναι εμπλεκόμενη ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και όχι μόνο. Είναι μια δίκη η οποία έχει σοκάρει το τι έχει προηγηθεί. Η προανάκριση και η κύρια ανάκριση έδωσαν πολλά στοιχεία και ουσιαστικά βάζει πολλά ζητήματα όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους έγινε αφαίρεση βιολογικού υλικού οαρίων συγκεκριμένα, χωρίς να ξέρουν
0: καν
1: που έχει καταλήξει αυτό το βιολογικό υλικό. Μπορεί να έχουν γεννηθεί παιδιά με τα οάρια τους και αυτές να μην το ξέρουν καν. Υπάρχουν υιοθεσίες που έγιναν με τρόπο όχι και τόσο νόμιμο. Υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέσω γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετες μητέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ήταν φυλακισμένες, απομονωμένες, με κυρίαρχο ζήτημα για αυτό το κύκλωμα να παίρνει τα οάρια από αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και τα οποία κοστολογήθηκαν 80, 70, 100, 120 χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν και στη συνέχεια μέσω εικονικών γάμων και διαζυγίων τα παιδιά παραδόθηκαν σε εισαγωγικά σε εκείνους οι οποίοι τα είχαν ζητήσει. Όλα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες.
0: Έτσι,
1: άλλωστε
0: χιλιάδες.
1: Πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες για να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο. Και καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουμε να ακούσουμε, πολλά έχουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι με βάση τα όσα έγιναν σε αυτή την υπόθεση, η Αυστραλία άλλαξε τον νόμο σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα, γιατί αρκετά ζευγάρια από την Αυστραλία είχαν φτάσει μέχρι την Κρήτη για να αποκτήσουν ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις δικηγόρων από το πρωί, από τα Χανιά.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που είχαν υποβληθεί και προκειμένου να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ικανοποίησης των δικονομικών ζητημάτων που έχουν σχετικά εγερθεί. Είναι μια διαδικασία και είναι μια δίκη που σαφώς και σαφέστατα παρουσιάζει ένα έντονο ενδιαφέρον εις ό,τι αφορά τα θέματα μείζωνος ηθικής πάνω απ' όλα σημασίας, τα οποία διαλαμβάνει, αλλά πάνω απ' όλα τον σταυρό του μαρτυρίου που τα θύματα αυτής της απίστευτης υπόθεσης έχουν μέχρι σήμερα σηκώσει.
3: Το νομικό πλαίσιο που ορίζει και την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία και την διαδικασία των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων είναι άρτιο και καλύπτει τις γυναίκες. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται, να μην υπάρχουν παρανομίες, να ακολουθείται ο νόμος.
4: Είναι μια δίκη οδηγός, είναι μια δίκη παγκόσμια που εγκαλεί όλες τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν παιδί μέσα από την τεχνητή αναπαραγωγή και βρέθηκαν θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το αίτημά μας σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Οι δίκες αυτού του χαρακτήρα

0: έχουν πάντα πρόβλημα στο να συγκροτήσουν μαρτυρίες, στο να στηριχτούν οι μάρτυρες, στο να πάνε και να έρθουνε, να φύγουνε, ξαναέρθουνε. Το πήγαινε έλα. Όλο αυτό κονιορτοποιεί τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν ένα θέμα δικαιοσύνης των θυμάτων. Να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη. Το ένα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό. Το πρώτο. Γιατί πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με βαρύτατο ποινικό και ιδιάζοντα τοξικό χαρακτήρα των εγκλημάτων. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της δίκης είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας σαν εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Ή είσαι γονέας ή δεν είσαι. Δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιδί. Πόσα χρειάζονται χρήματα για να αγοραστεί ένα παιδί. Ποιο παιδί είναι ευχαριστημένο όταν του πουν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα αν αυτό ασκείται μέσα από το σώμα ενός τρίτου. Δηλαδή, μέσα από το σώμα μιας γυναίκας, άλλης, που είναι θύμα ταξικό και ρατσιστικό.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει κυρίες και κύριοι Όφη, ο οποίος αύριο βράδυ στις 10 συγκεκριμένα αντιμετωπίζει τη Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Εικόνα και ήχος στη γαλλική πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού, η οποία και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, θα μας μεταφέρει στο κλίμα. Καλησπέρα, Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Ακριβώς πίσω μου βλέπεις το γήπεδο, εδώ όπου αύριο ο Όφη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Ρεν σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κούντης μας ενημέρωσε, αν και το γνωρίζαμε, ότι η ομάδα είναι πολύ διαβασμένη, ότι και ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, ξέρει που πρέπει να δώσει έμφαση. Ο Όφη λοιπόν καλείται χωρίς του Σισέκα και Σιέλη να δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να αγωνιστούν, είναι αμφότεροι τραυματίες. Να πούμε ότι η αποστολή έφτασε ώρα Γαλλίας 3 εδώ στο αεροδρόμιο της Ρεν. Εν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο ξενοδοχείο τους και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μέσα στο γήπεδο και πραγματοποιούν προπόνηση. Την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 10 είναι η αναμέτρηση και επίσης θα σου αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι η πτήση τσάρτερ του Όφη ήταν sold out, ήταν και οι φίλοι της ομάδας μαζί, αλλά τα εισιτήρια που έχουν πάρει είναι 500, περίπου 500 θρητικοί, όχι μόνο από την Κρήτη, και από όλη την Ελλάδα και κάποιος και από όλο τον κόσμο θα έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που δίνει, σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο κόσμος μπορούμε να δούμε και στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και στο Κρέτα 24 ότι το πιστεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει έτσι αυτοσυγκράτηση γιατί η Ρεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο στον Όφη δεν σταματούν να ονειρεύονται. Αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, μια ήττα που ήρθε από τρεις στατικές φάσεις και όπως είπε και ο Χρήστος ο Κούντης, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τρία τέρματα που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις. Οπότε, η αισιοδοξία συνεχίζεται.
1: Πάντως, έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χρήσα, έχει ενδιαφέρον ότι ο Κόντις, αν δεν κάνω λάθος, λίγο νωρίτερα είπε ότι θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα. Είναι η διάθεση άγρια, σε εισαγωγικά προφανώς τη βάζω τη λέξη. Αλλά δίνει το στίγμα ενώ πώς θα μπει και πώς αντιμετωπίζει ο Όφη αυτό το παιχνίδι.
2: Αυτό το είπε όταν λοιπόν ρωτήθηκε για την 20ήμερη διακοπή. Ο ίδιος είπε ότι διαβάζοντας τη Ρεν γνωρίζει ότι όταν η Ρεν έχει την μπάλα η ομάδα του θα υποφέρει. Άρα αυτό που θέλει να κάνει ο Όφη είναι όταν έχει και ο Όφη την μπάλα να υποφέρει η Ρεν. Είναι αρκετά διαβασμένος όπως είπα και νωρίτερα. Είχε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά του βέβαια για να διαβάσει την συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο Όφη σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι καλυμμένος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι ο Χρήστος Κούντης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η Σέκα και Σιέλη, όμως έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του και οι διεθνείς πρόλαβαν να πάρουν τις ανάσες που και ο Χρήστος Κούντης θα ήθελε, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν 100% σε αυτή την δύσκολη αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα χαράς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε τους πρωτοετής φοιτητές. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και των παροχών του Πανεπιστημίου, δράσεις γνωριμίας με τη φοιτητική ζωή και τις ομάδες τεχνολογίας, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού.
1: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα. Σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
1: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημίου Πολυρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
1: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
5: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
0: Διευκρινήσεις για την διεύρυνση του προγράμματος προσωπικός βοηθός σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη.
6: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
7: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματικότητα.

0: δική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
2: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
1: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
3: Στη σύνδεση της λεοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσο ενίσχυσης της διάθεσής του, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία.
4: το κριτικό

0: Ελλάδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
1: Παρά τις αντικσότητες των συνθηκών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
0: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
2: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και τον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
0: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δουν, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
0: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
4: Ο ελαιοτουρισμός είναι νομίζω ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
5: Τι κάνεις?
6: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
5: Αφού είναι και στα ελληνικά.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Delta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με ανάρτησή του, τόνισε πάντως πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που είναι εύκολα προσβάσιμα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή στον κόσμο.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μια ακόμα σημαντική σελίδα στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει η Όφη εκπροσωπώντας την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά αύριο το βράδυ στη Ρεν. Χαμόγελα και συγκίνηση επικράτησαν το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε και αναχώρησε η αποστολή της ομάδας.
2: Στις 11 το πρωί αναχώρησε η αποστολή του Όφη με προορισμό τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Με τους φιλάθλους του Όφη να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
3: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90 επί του ΑΕΜ στον Γκέραντ. Και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
4: Εσείς είδατε τα Χανιά για να
3: τα Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
4: Συγκινημένα σας βλέπω.
3: Ναι, διότι αν σκεφτείτε πέρυσι τούτη την εποχή πώς είμαστε.
5: Κάνουμε αυτό που μπορούμε, βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρέμ.
6: Πάμε. Αυτό που είπε ο Καζαντζάκης θα θυμηθούμε, ότι μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν χάσουμε. Πολέμα. Πάμε για πόλεμο και όπου βγει. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν αφήνουμε ποτέ την ομάδα μόνη της, την ακολουθάμε όπου και να παίζει.
7: Τι να σου πω, είναι παιδικό μόνιμο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας. Πρόβλεψη είναι δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει καλά η ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη.
8: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή τέλος πάντων είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξη και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
2: Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για το σπουδαίο αυτό αγώνα και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους στον Όφη.
9: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
2: Να θυμίσουμε ότι στη Ρεν θα βρεθεί και το Κρέτα 24 με την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα λάβουν χώρα πριν και μετά το ιστορικό παιχνίδι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.603,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,68 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 67 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα,

0: Να φύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Τουλάχιστον μαζεύει μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε
1: κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξιτά και η οικογένειά μου όλοι πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αδερφό μου, του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μα αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό τη πόλη σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
1: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί, θέλω να το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές.

0: Πολύ ωραία. Ναι. Είναι αυτό, είναι η έννοια.
1: Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
0: είναι
1: το
0: η έννοια
1: κρεμμύδι
0: του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο
0: ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος,
0: δηλαδή ανοίξαν πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη
0: τον Νικολούζο και με τον Νίκο το Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ξέρεις, Πέτσες, οκ. Οπότε μια μέρα μας λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Πέτσες. Τι μαγαζί Πέτσες πήραμε? Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε? Θα πάμε Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι τι είχε δίκιο. Δηλαδή, εισπέτσε ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη παλιά. Σε συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με Κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήρα, στείλαμε πολύ προϊόντα από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά. Έτρεχα να πάω, πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι. Γύριζα Ρέθυμνο. Έκανα μια μπαλέτα πράγματα. Την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες. Και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Και είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
1: ήταν. Όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνεις ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθανες. Παντρεύεται το τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι.

0: Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ερεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους
1: Μεγάλο
0: και
1: έργο αυτό,
0: αρχιτέκτονες,
1: ε.
0: είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε, να
1: Okay.
0: το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους
0: Και στους
1: δομούς της
0: υπόλοιπους νομούς,
1: Κρήτης.
0: το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι...
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι
0: Έτσι.
1: εύκολο.
0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Ιλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ιλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παπούλες, ένα
1: Ναι.
0: λάχανο,
1: Μια παράτα
0: μια
1: αυτή.
0: πατάτα αυτή, κάτι τέτοιο ρε
1: Ναι.
0: παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα
1: Σε
0: 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: πολλά καφενεία στην
0: Ναι.
1: Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή
0: Κοίταξε.
1: θα έβρισκες και μια κατσικακοκίνηστη.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές,
1: Ναι.
0: να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο μια
1: Ότι,
0: πιανταλάκι.
1: ναι, ότι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες, αν είχαν καμιά κονσέρβα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει,
1: Έτσι.
0: να το ζεστάνει λίγο-λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο, ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει,
0: Έβαλα τόσο
1: κοίταξε.
0: στο
1: Με
0: κεφαλί μου.
1: μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και βοηθούς
0: Έχω δυνατούς βοηθούς.
1: τα παιδιά, τα
0: Ναι.
1: οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στο χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακού. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις...
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω και σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, οκ, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσκος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσκου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Οι στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι. Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι. Τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει σε κάτι.

0: άθαρμα την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πουν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις, ναι, συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν
0: που
1: να
0: ξέρουν, βάζουν. Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέα Ζηλανδία και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι που μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιο το έχει κάνει.

0: Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι,
1: ναι, ναι. Ο
0: τι
1: διαχωρισμός
0: διαφορά
1: του
0: έχει
1: ναι.
0: ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Είναι, τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν δύο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ο συνάνθρωπός του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το
0: αυτό.
1: Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας, τι
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας ας πούμε μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο ναι. κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από
0: εμάς. Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλών τα εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλών το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ στο κύριο.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο τρώμε. Μου λέει εσύ, θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πως είναι το ρέθιμο, το γαστρονομικό ρέθιμο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάτε
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμψη, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τεχάσικο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη.
1: Γιατί είναι μνήμες που.
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα το.
1: Ναι, θα το ρωτώ, γιατί έχει δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, να σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ο ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζακινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζακινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολείμπλους μέσα
1: έχουμε. Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή, το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή, βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν, είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πήραμε εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα

0: Και έκανε και άλλα πράγματα.
1: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
0: Άσο, και παραπάνω. Ντρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά ντρεπόμουν να φύγω. Yeah. Δεν ήθελα πού να πάω.
1: Και τώρα παίρνω, κοιτάνε το ρολόι.
0: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο του. Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπος, τι θα του πω αύριο. Είχα έφυγα. Δε...
1: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
0: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι θεωρητικό το.
0: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και του φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπανε
0: αυτό. Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα. Δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια των τεχνικών. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
0: τότε, λοιπόν, καθίσαι να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις. Για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Να τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή,
1: ότι
0: δηλαδή, είμαστε, που θα...
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Με σε τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
1: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
0: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να είσαι άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε καγκά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο στο Μιχάλη το καφενείο γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο. Ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, δηλαδή τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης, τα προϊόντα, που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά.

0: Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 max.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, ο Χάσικος, ο Λάπας, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης, ξέρεις,
1: είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι πρόσκληση, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα, τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρεθύμνο. Να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή, σε μερικά χρόνια, να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: φαντάσου,
1: την
0: Ελλάδα. Αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει. Τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζουν να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Ξέρεις, πρωτάκουσα γι' αυτό.

0: τους. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Αν έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο άλλη μια. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε, να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω να το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έδιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Ο Σιλό είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι στα αυτή. Με το Μαϊντάνο.
0: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Έλληνο.
1: Με το μαραμένο Έλληνο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος, στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός

0: Έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός, ξέρεις, μπορείς, νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και το άλλο, να κάνουμε και εκείνο.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: γιατί δηλαδή... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν.
0: Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
1: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν.
0: Έτσι.
1: Την εστίαση σήμερα, να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό, να αφουγκραστεί την εστίαση, για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
0: Με τον Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στη νότια πτωγραμμή της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα εκατοντάδες.

0: Άνδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε υπαίθριους χώρους. Οι κακές καιρικές συνθήκες επιτείνουν το πρόβλημα. Μέτρα στήριξης με στόχο την άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσκεψη στη Λάρισα για τον Πρωθυπουργό λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αντιπαράθεση με φόντο την αποπομπή Guilfoyle, η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη, λέει ο Ανδρουλάκης. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξελίσσεται η καιρική διαταραχή στην Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ για Χανιά και Ρέθυμνο, ότι αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις, ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Η ιστορία στη Ρεν θέλει να γράψει ο Όφη που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απευθεία σύνδεση με τη γαλλική πόλη με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα Χρύσα Ζερβού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς το λιμενικό σώμα και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι δομές υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο αφήξεων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 400 μετανάστες φιλοξενούνται κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί εσπεσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε κιόλας στην Ιερά Πέτρα και είδες από κοντά, Χάρη, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Καλησπέρα.
1: Ποιες συνθήκες? Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ιερά Πέτρα όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στις λάσπες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εχθές το βράδυ μέσα σε φορτηγά στις καρότσες των τριαξονικών όπου μεταφέρονται τα κυπευτικά προϊόντα. Ο χώρος που κοιμήθηκαν ήταν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κυπευτικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος...
0: Ένας ιδιώτης,
1: ο οποίος στο κάλεσμα του Δήμου έσπευσε αμέσως και πήγε 4 τέτοια φορτηγά για να κοιμηθούν, να μην είναι σε αυτά τα υπόστεγα που βλέπετε, τα υπόστεγα αυτά που είναι για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα, αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Εκεί θα κοιμηθούν και απόψε. 400 περίπου 20 έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα και δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί και θα εξηγήσω γιατί. Εχθές το πρωί ήταν 820. Αναχώρησαν 250 για τα Χανιά και το Ηράκλειο. Έμειναν 570. Σήμερα το πρωί έφτασαν 44. Και έφυγαν περίπου 200. Οπότε μένουν γύρω στα 420 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε 260 που είναι στο Ηράκλειο, πάμε στους 680. Αν προσθέσουμε και άλλους 300 και πλέον που είναι στην Αγιά, μιλάμε για χίλιους με χίλιους 100 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο νησί. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πότε θα αναχωρήσουν αυτοί. Γιατί το πλοίο που θα έρθει να τους πάρει θα πάρει 400 με 500 άτομα, άρα η μισή θα παραμείνουν στο νησί. Ναι. Και δυστυχώς δομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο χώροι για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακατάλληλοι χώροι στο Ηράκλειο. Στην Αγιά δεν λειτουργεί η δομή φιλοξενίας. Λειτουργεί ο χώρος για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ως δομή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν γίνεται εκεί η καταγραφή, δεν γίνεται εκεί η ταυτοποίηση. Οπότε δεν είναι ακόμα δομή. Είναι χώρος απλά για ένας λίγο πιο αξιοπρεπής από ότι ήταν χώρος για να κοιμούνται.
0: Τουλάχιστον να έχουν μια σκεπή από πάνω τους, όχι όπως εχθές
1: στην Ιερά Πέτρα. Εχθές στην Ιερά
0: Πέτρα. Γιατί το λέω, γιατί σε είχαμε σε απευθεία σύνδεση, θυμίζω και στους φίλους του τηλεθεατές, υποκαταρακτώδη βροχή εχθές.
1: Και εκείνη την ώρα γινόταν η διανομή του φαγητού. Απίστευτο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι τσαλαβουτούσαν μέσα στις λάσπες. Mm-hmm. Η Ιερά Πέτρα έχει σηκώσει για αυτή ένα μεγάλο βάρος. Έχει περίπου 4.000 άτομα, 3.923 άτομα έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Όταν σε όλο το νησί έχουν φτάσει 19.000, δηλαδή περίπου το 1 πέμπτο έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός σε σχέση με πέρυσι, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 800 άνθρωποι. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κατάλληλο χώρο και με την τοπική κοινωνία να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά ας έρθει το Υπουργείο να βρει ένα χώρο να μένουν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Θα σου πω μόνο, κλείνοντας, ότι την Τετάρτη τα ξημερώματα, μία από τις βάρκες

0: μάχες με τα 90 άτομα, 91 συγκεκριμένα άτομα, έφτασε μέχρι την παραλία της Ιεράπετρας, την κεντρική παραλία της Ιεράπετρας, δίπλα ακριβώς από την πόλη. Δεν οδηγήθηκε εκεί από, από το λιμενικό Frontex. Mm-hmm. Έφτασαν μέχρι εκεί οι μετανάστες.
1: Μάλιστα. Χάρης, ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Χάρης Λεοντάκης για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα με το μεταναστευτικό.
2: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιεράπετρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
3: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Χινές 15 Χινές, μεγάλες, και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
2: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
3: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσε να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει καρότσες στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνυπο σήμερα.
2: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιεράπετρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιεράπετρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
4: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα την κρύψουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
4: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
1: Στο στούντιο μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, να δούμε και παρέα το πολύ αυτό μεγάλο θέμα, να συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό όσο οι ροές αυξάνονται, ούτε καν μειώνονται. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Χθες έγραψα και εγώ για εικόνες ντροπής, γιατί αυτό που ζήσαμε, που είδαμε στην Ιεράπετρα, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, που μην αρχίσουμε τώρα γιατί έρχονται, κακώς έρχονται, καλώς έρχονται, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λάθρο, είναι... Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση και μιλάω για το δικό μας πολιτισμό, για τη δική μας κουλτούρα. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 σώτια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κάτι λάστιχα μέσα, κάτω από ένα φορτωτή, κάτω από ένα απορριμματοφόρο και έτσι. Τώρα, εάν κάποιους τους ικανοποιούν αυτές οι εικόνες, πραγματικά τι να πω. Το λέω γιατί δέχτηκα εκατοντάδες πραγματικά σχόλια, mm-hmm. τα οποία είναι χειρότερα και από τις εικόνες. Δηλαδή ότι αυτό τους αξίζει, αφού είναι λάθρο, αφού είναι

έτσι, αφού είναι αλλιώς, να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές λες, είναι δυνατόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν μπαίνω στην ουσία του πώς και του γιατί έρχονται, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εμείς. Ήρθανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Τώρα, και επειδή είπε και ο προηγουμένος, άκουγα το Χάρη που έλεγε για την Ιεράπετρα, η Ανατολική Κρήτη σηκώνει βάρος. Ξέρεις, είχαμε συνηθίσει και λέγαμε στα νότια, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, λέγαμε προς τα Χανιά, το νότο.

0: σημεία. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πρώτο στο Ξηρόκαμπο, εκεί στη,
1: στο Λάσο.
0: Από το Κοφονήσι, έτσι απέναντι. Λοιπόν, mm-hmm. φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη λογική από αυτούς τους δουλεμπόρους, γιατί αυτοί κανονίζουν το πού και πώς θα φύγουν και πού θα τους πάνε, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει να ξαναδούμε, αν θέλεις, όλη την πολιτική μας απέναντι στο μεταναστευτικό και κυρίως το πώς πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να οργανωθούμε. Ακριβώς. Για να είμαστε καλύτεροι εμείς, ότι εμείς.
1: Να σταθούμε εμείς καταρχάς ως άνθρωποι απέναντι
0: να
1: σε αυτό.
0: Να μην τρεπόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο που ορισμένοι τα λένε και τα ξαναλένε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν θέλουμε να δούμε και άλλες σκηνές φρίκης, πρέπει να υπάρξει μια δράση τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο, αναμένεται να είναι η προσοχή στις Παρασκευή. Οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Μιλώντας σήμερα στον Sky Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μινάς Παπαδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στο χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
3: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
2: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Master Plan.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Είχες την ευκαιρία το μεσημέρι στον Sky να συνομιλήσεις με τον κύριο Παπαδάκη. Την ώρα που σε 24 ώρα από σήμερα θα έχουμε και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
4: Ναι, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο η πληροφορία που μεταδώσαμε χθες εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, ότι μετά από 2 αναβολές με την άτυπη σύμφωνη γνώμη και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, mm-hmm. την προσεχή Παρασκευή δεν θα έχουμε άλλη αναβολή και εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα με τον οργανισμό να θεωρεί, να αισιοδοξεί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε και τους λόγους, ότι θα δικαιωθεί για αυτήν την προσφυγή. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πληροφορία ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο οργανισμός Λιμένος δικαιωθεί, θα μπορεί από την επομένη κιόλας, από το Σάββατο, να πάρει τον χώρο και να σταματήσει να λειτουργεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε έμφραγμα στην έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα το βασικό στο οποίο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, ο κύριος Παπαδάκης, αν προτίθεται δηλαδή να ενεργοποιήσει μία απόφαση δικαίωσης. Μας ξεκαθάρισε ότι, αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, mm-hmm. θα ζητήσει μία ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, mm-hmm. δείχνοντας μία διάθεση να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ακόμη για 15 ημέρες, για 3 εβδομάδες, mm-hmm. όχι πάνω από ένα μήνα, μέχρι να βρεθεί λύση, όπου λύση να λειτουργήσει
1: ακριβώς
4: η δομή που αναπτύσσεται στην περιοχή των αθανάτων. Mm-hmm. Επί της ουσίας, σε αυτό θα απαντήσει το Υπουργείο στο αν θα είναι έτοιμη η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε χρονικό διάστημα ενός μήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30%.

0: 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβη. Την ίδια ώρα η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την απομάκρυνσή της. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα αναφέρθηκε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
1: Την παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας πως η συνολική μείωση ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 λεπτά ανά λίτρο σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
2: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%.
1: Αν στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης προσθεθεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ίσως και φθηνότερη.
2: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά, το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
1: Ο πρόεδρος πάντως του ΠΑΣΟΚ επέκρινε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky την πολιτική της κυβέρνησης, υιοθετώντας ο ίδιος το ιταλικό μοντέλο.
3: Να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία και να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω είναι δυνατόν να δοθούν. Θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης, είναι ουτοπικό. Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
4: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
3: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε, το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι.
5: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιμένοντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
6: Ο μύθος, το μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο fake news που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν η λιδωρία στο ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο την πρότασή του για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ιταλία το εφάρμοσε και ήδη μέσα σε 3 μήνες πήγε στην τσέπη του καταναλωτή.
7: Δώσαμε 4 εργαλεία στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου η τιμή στο θέρμανσης να ανοίξει το 1,40 και στο κίνηση το 1,80. Εθνικά εργαλεία έχει δώσει η Ευρώπη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
8: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως έχει μπει και η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ρωτά αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έρευνα για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.
5: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα. Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση πως μόνο εκείνη δεν ζήτησε την απομάκρυνσή της, με κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πως δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να αναμειχθεί σε ένα εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Guilfoyle.
10: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε,
4: ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι. Θα διαβάσετε την επιστολή της και να ευχαριστεί την κυβέρνηση.

0: λάθη που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό του.
2: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκυλφόιλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Ξανά να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ξέρω τις περίμενες, Κώστα.
4: Πώς όχι και μόνο πώς. Εγώ. Και περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτός ο συνδυασμός των μειώσεων για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί λέμε και την έκπτωση του δηληστηρίου και αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως επιδότηση είναι γύρω στα 40 λεπτά και γι' αυτό προσδοκούν να ανοίξει το πετρέλαιο όταν αρχίζει να δίνεται γύρω στο 1,55. Είναι μια τιμή η οποία βέβαια θυμίζει λίγο, ξέρεις, το ανέκδοτο του Χότζα. Αφού έχουμε βάλει τόσα και έχουμε και ακούσει και τόσα για 2 ευρώ, για 1,95, ίσως και παραπάνω από 2 ευρώ, λέγαμε πριν από ένα μήνα, να μας φαίνεται το 1,55 ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Στην πραγματικότητα, τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όμως καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι η κυβέρνηση έχει ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβιάσει. Προφανέστατα, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης απόψε από τη Λάρισα που ήταν, ότι δεν είμαστε γαλάτικο χωριό και δεν είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου η διεθνής κρίση μας επηρεάζει. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος, εάν, ας πούμε, πηγαίναμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο πιο κάτω θα πηγαίναμε από αυτό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
4: Για να είμαστε έτσι.
3: Πάντως και η αναφορά με Μητσοτάκη απόψε από τη Λάρισα, νομίζω ότι έχει να κάνει ίσως με το γεγονός ότι θυμίζω ότι φεύγει. Έχουμε κρίσιμη σύνοδο κορυφής στο επόμενο διήμερο. Το λέω
4: έτσι,
3: γιατί...
4: όπως το πες, φεύγει, λέω που πάει. Εννοείς για την σύνοδο κορυφής.
3: Εννοώ, πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής και μένει να δούμε μήπως έχουμε κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να διευκολύνουν και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Μπορεί να πάρουμε κάτι, όμως νομίζω ότι αφού τώρα. Σε αυτή τη φάση, Σότια, πήγε στο επίπεδο της μείωσης 20 από εκεί και 20 από τα δηληστήρια. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη να ανακοινώσει κάτι άμεσα. Εκτός και αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Δηλαδή, αν πάμε σε εξωφρενικές τιμές στα καύσιμα και ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, δεν θα φτάνει αυτή η επιδότηση. Ναι. Ελπίζουμε για το καλό μας ότι δεν θα γίνει.
3: Έτσι, ανεξάρτητα,
4: από τι θα γίνει. Δέχεται σκληρή κριτική. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Όμως κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικό φόρο, διαφορετική φορολογία στα καύσιμα. Και αυτό είναι που καθιστά εντελώς, αν θέλεις, διαφορετικές τις τιμές. Θα μπορούσε ίσως μια ιδέα να ήταν να έχει ένα ενιαίο φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση έτσι που βρισκόμαστε τώρα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Τα της Kimberly Guilfoyle ακούσαμε ενδιαφέρον σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί στον Sky να λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη.
4: Κοίταξε, νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει βάση. Δηλαδή, εντάξει, ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας για το πώς θα συμπεριφερθεί, ας το πούμε, σε σχέση με τον πρέσβη ή την πρεσβειά της, έτσι. Ωραία, το ακούω. Όμως εδώ η εμπλοκή της κυρίας Kimberly Guilfoyle θυμίζω ότι ξεκίνησε από μια ιστορία όπου είχε άμεση εμπλοκή, ας το πούμε, ένας αριθμός υπουργών. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που σου θυμίζω αποκαλύφθηκε είναι ότι απείλησε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι θέμα αμερικάνικο. Δεν είναι θέμα αμερικάνικο, εάν το είπε και η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν το διέψευσε. Ήταν κάτι χλιαρό ότι εμείς τώρα δεν ξέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα με τον κάθετο διάδρομο, με τα παιχνίδια με τους εργολάβους. Το πώς έπαιρνε εισιτήρια ή διαμονές. Εντάξει, okay, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ενώ για τα ταξίδια της στο Παρίσι. Αλλά τα άλλα, δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ ή να εμπλακώ σε μια τέτοια κουβέντα. Έτσι, νομίζω δηλαδή, από αυτή την άποψη, ναι, είναι εκτεθειμένη. Ναι.

0: Μια κουβέντα λίγο πριν σε ευχαριστήσω και για την Άφτεξ που έχουμε. Το λέω
1: Κοίταξε,
0: γιατί
1: ναι.
0: Επανεκκινούν οι εργασίες, αντιλαμβάνομαι, για το καλώδιο. Καλώδιο, ναι, Ελλάδας, Κύπρου.
1: Υπήρξε το αίτημα από την γαλλική εταιρεία για την έκδοση Άφτεξ. Θυμίζω ότι την Άφτεξ θα την εκδώσει το λιμενακείο Ηρακλείου. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν, που θα πρέπει να προηγηθούν για το καλώδιο. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κορακιά, τη μικρή και τη μεγάλη. Έχουμε δύο διασύνδεσεις πια στην Κρήτη, που θα ξεκινάει από την Κορακιά πάλι και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκεί τώρα παίζονται πολλά, γιατί περιμένουμε να δούμε με την έκδοση της Ναύτεξ και φυσικά όταν θα αποφασίσουμε να εκκινήσουμε τις ερευνητικές αυτές εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Όλοι περιμένουν ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι θα ρίξουν το βάρος να κατευνάσουν την όποια οργή της Τουρκίας, πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έχουμε εμπλοκή πια στο Αιγαίο, όπως είχαμε, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η καιρική μεταβολή στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές του νησιού να έχουν δεχτεί πολλά χιλιοστά βροχής και την πολιτική προστασία να παραμένει σε συναγερμό έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα δεν είναι ίδια πάντως στην υπόλοιπη χώρα, με την Εύβοια και τις Ποράδες να έχουν δεχτεί ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ενώ στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από την Τρίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και οι καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διαρκέσουν με αυξημένη ένταση μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η μεταβολή του καιρού που ξεκίνησε ουσιαστικά από εχθές Τρίτη. Τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά νότιο-δυτικά θα επηρεάσει στο σύνολο του νησιού μας, το σύνολο του νησιού μας με αρκετές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους, οι οποίες κατά περιόδου και κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που φαίνεται τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι για σήμερα Τετάρτη τα εσωτερικά τμήματα του νησιού σχεδόν στο σύνολό του. Οι μειωρινές ορεινές περιοχές και μέχρι τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες τις νοτιότερες. Από το βράδυ της Τετάρτης τώρα θα έχουμε μία στροφή ουσιαστικά της εικόνας του καιρού σε ένα βόρειο ρεύμα με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι οι νεφώσεις, καθώς επίσης και τα φαινόμενα, θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του συνόλου της Κρήτης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.
2: Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
4: Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές, αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
0: Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου, να δούμε παρέα την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα προφανώς με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Χάρη.
5: Πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Θα είναι ένα βράδυ όπως το χθεσινό, δηλαδή θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες με μεγαλύτερη ένταση στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Άλλωστε και το έκτακτο δελτίο, η επικαιροποίηση του δελτίου που έβγαλε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στάλει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό λέει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με μεγάλα ύψη βροχής, φυσικά όχι αυτά που είδαμε στις αρχές του μήνα, στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Ήταν ένα πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, το οποίο δεν άφησε πίσω του προβλήματα. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη. Τα φράγματα γεμίζουν, τα ελαιόδεντρα παίρνουν αυτό που χρειάζονται αυτή την περίοδο. Λίγη προσοχή και απόψε. Ακριβώς. Από αύριο ο καιρός από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί, θα ανοίξει, θα έχουμε...

0: κάποιες βροχές ίσως μέχρι αργά το απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται ίσως να έχουμε ασθενείς βροχές κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του νησιού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για πάλι, Χάρη. Στα όρια της υπερχείλισης πλησιάζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη. Ο πρωτοφανής όγκος των βροχοπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου εκτόξευσαν τις εισρωές των ταμιευτήρα, με την πληρότητα να ξεπερνάει το 85%. Μέσα σε διάστημα μόλις λίγων 24 ώρων, η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων του φράγματος είναι εντυπωσιακή. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς. Να δούμε παρέα πώς έχει η κατάσταση. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είπαμε, αυτή είναι η θετική πλευρά της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη πριν από λίγες μέρες.
2: Έτσι ακριβώς. Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα νούμερα, για αυτές τις πληρότητες, πέρυσι τέτοιο καιρό θα μας περνούσαν για παλαβούς. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 19,6 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το όριο της υπερχείλισης, θυμίζω, είναι στα 22,5. Mm-hmm. Τελευταία φορά που υπερχείλισε ο ταμιευτήρας, θα πρέπει να πάμε πίσω στον Φλεβάρι του 2022. Είναι όμως σχεδόν δεδομένο mm-hmm. ότι θα προσεγγίσουμε ξανά εφέτος τον χειμώνα αυτά τα επίπεδα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, Σότια, η πληρότητα φτάνει το 85% mm-hmm. και φτάνει αυτό το νερό, δίνει επάρκεια, προσφέρει επάρκεια για την υδροδότηση των τριών δήμων που υδροδοτεί το φράγμα του Αποσελέμη, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, mm-hmm. μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, έχει σταματήσει η απορροή νερού μέσα στην υποδομή. Δεν βάζει άλλο νερό το φράγμα. Έχει ανοίξει και το περίφημο θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου και μένει τα επόμενα 24 ώρα να απαντηθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αστοχία και δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σε ειδικά διαμορφωμένου αίθουσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το ιδιωτικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με συνολικά 33 κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα ξανά. Αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, για τις 10 Νοεμβρίου. Μια δίκη που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι 33 κατηγορούμενοι, είναι περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Είναι μια δίκη η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις, καθώς είναι εμπλεκόμενοι ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και όχι μόνο. Είναι μια δίκη η οποία έχει σοκάρει το τι έχει προηγηθεί. Η προανάκριση και η κύρια ανάκριση έδωσαν πολλά στοιχεία και ουσιαστικά βάζει πολλά ζητήματα όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους έγινε αφαίρεση βιολογικού υλικού, οαρίων συγκεκριμένα, χωρίς να ξέρουν πού έχει καταλήξει αυτό το βιολογικό υλικό. Μπορεί να έχουν γεννηθεί παιδιά με τα οάρια τους και αυτές να μην το ξέρουν καν. Υπάρχουν υιοθεσίες που έγιναν με τρόπο όχι και τόσο νόμιμο. Υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέσω γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετες μητέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ήταν φυλακισμένες, απομονωμένες, με κυρίαρχο ζήτημα για αυτό το κύκλωμα να παίρνει τα οάρια από αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και τα οποία κοστολογήθηκαν 80, 70, 100, 120 χιλιάδες ευρώ.

0: υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν και στη συνέχεια μέσω εικονικών γάμων και διαζυγίων τα παιδιά παραδόθηκαν σε εισαγωγικά σε εκείνους οι οποίοι τα είχαν ζητήσει. Όλα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες, άλλωστε πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες για να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο και καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουμε να ακούσουμε, πολλά έχουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι με βάση τα όσα έγιναν σε αυτή την υπόθεση, η Αυστραλία άλλαξε τον νόμο σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα, γιατί αρκετά ζευγάρια από την Αυστραλία είχαν φτάσει μέχρι την Κρήτη για να αποκτήσουν ένα παιδί.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις δικηγόρων από το πρωί, από τα Χανιά.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που είχαν υποβληθεί και προκειμένου να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ικανοποίησης των δικονομικών ζητημάτων που έχουν σχετικά εγερθεί. Είναι μια διαδικασία και είναι μια δίκη που σαφώς και σαφέστατα παρουσιάζει ένα έντονο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα θέματα μείζωνος ηθικής πάνω απ' όλα σημασίας, τα οποία διαλαμβάνει, αλλά πάνω απ' όλα τον σταυρό του μαρτυρίου που τα θύματα αυτής της απίστευτης υπόθεσης έχουν μέχρι σήμερα σηκώσει.
3: Το νομικό πλαίσιο που ορίζει και την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία και την διαδικασία των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων είναι άρτιο και καλύπτει τις γυναίκες. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται, να μην υπάρχουν παρανομίες, να ακολουθείται ο νόμος.
4: Είναι μια δίκη οδηγός, είναι μια δίκη παγκόσμια που εγκαλεί όλες τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν παιδί μέσα από την τεχνητή αναπαραγωγή και βρέθηκαν θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το αίτημά μας σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Οι δίκες αυτού του χαρακτήρα έχουν πάντα πρόβλημα στο να συγκροτήσουν μαρτυρίες, στο να στηριχτούν οι μάρτυρες, στο να πάνε και να έρθουνε, να φύγουνε, ξαναέρθουνε. Το πήγαινε έλα. Όλο αυτό κονιορτοποιεί τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν ένα θέμα δικαιοσύνης των θυμάτων να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη. Το ένα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό. Το πρώτο. Γιατί πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με βαρύτατο ποινικό και ιδιάζοντα τοξικό χαρακτήρα των εγκλημάτων. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της δίκης είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας σαν εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Ή είσαι γονέας ή δεν είσαι. Δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιδί. Πόσα χρειάζονται χρήματα για να αγοραστεί ένα παιδί. Ποιο παιδί είναι ευχαριστημένο όταν του πούν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα αν αυτό ασκείται μέσα από το σώμα ενός τρίτου. Δηλαδή μέσα από το σώμα μιας γυναίκας, άλλης, που είναι θύμα ταξικό και ρατσιστικό.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, Όφη, ο οποίος αύριο βράδυ στις 10 συγκεκριμένα αντιμετωπίζει τη Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Εικόνα και ήχος στη γαλλική πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού, η οποία και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, θα μας μεταφέρει στο κλίμα. Καλησπέρα, Χρύσα.
5: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς πίσω μου βλέπεις το γήπεδο, εδώ όπου αύριο ο Όφη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Ρεν σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κούντης μας ενημέρωσε, αν και το γνωρίζαμε, ότι η ομάδα είναι πολύ διαβασμένη, ότι και ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, ξέρει πού πρέπει να δώσει έμφαση. Ο Όφη λοιπόν καλείται χωρίς του Σισέκα και Σιέλη να δώσει αυτό το παιχνίδι.

0: δεν μπορούν να αγωνιστούν. Είναι αμφότεροι τραυματίες. Να πούμε ότι η αποστολή έφτασε ώρα Γαλλίας 3 εδώ στο αεροδρόμιο της Ρεν. Εν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο ξενοδοχείο τους και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μέσα στο γήπεδο και πραγματοποιούν προπόνηση. Την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 10 είναι η αναμέτρηση. Και επίσης θα σου αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι η πτήση τσάρτερ του Όφη ήταν sold out. Ήταν και οι φίλοι της ομάδας μαζί. Αλλά τα εισιτήρια που έχουν πάρει είναι 500. Περίπου 500 θρητικοί. Όχι μόνο από την Κρήτη. Και από όλη την Ελλάδα και εικάζουν και από όλο τον κόσμο θα έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που δίνει, σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο κόσμος, μπορούμε να δούμε και στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και στο Κρέτα 24, ότι το πιστεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχει έτσι αυτοσυγκράτηση, γιατί η Ρεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, στον Όφη δεν σταματούν να ονειρεύονται, αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, μια ήττα που ήρθε από τρεις στατικές φάσεις και όπως είπε και ο Χρήστος Οκόντης, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τρία τέρματα που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις. Οπότε, ποια αισιοδοξία συνεχίζεται.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη σε διακόπτω Χρήστο, έχει ενδιαφέρον ότι ο Κόντης, αν δεν κάνω λάθος λίγο νωρίτερα, είπε ότι θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα. Είναι η διάθεση άγρια, σε εισαγωγικά προφανώς τη βάζω τη λέξη. Αλλά δίνει το στίγμα ενώ πώς θα μπει και πώς αντιμετωπίζει Όφη αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό το είπε όταν λοιπόν ρωτήθηκε για την 20ήμερη διακοπή. Ο ίδιος είπε ότι διαβάζοντας τη Ρεν γνωρίζει ότι όταν η Ρεν έχει την μπάλα η ομάδα του θα υποφέρει. Άρα αυτό που θέλει να κάνει ο Όφη είναι όταν έχει και ο Όφη την μπάλα να υποφέρει η Ρεν. Είναι αρκετά διαβασμένος όπως είπα και νωρίτερα. Είχε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά του βέβαια για να διαβάσει την συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο Όφη σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι καλυμμένος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΗ, όμως έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του και οι διεθνείς πρόλαβαν να πάρουν τις ανάσες που και ο Χρήστος Κόντης θα ήθελε, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν 100% σε αυτή την δύσκολη αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Χρήστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα χαράς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε τους πρωτοετής φοιτητές. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και των παροχών του Πανεπιστημίου, δράσεις γνωριμίας με τη φοιτητική ζωή και τις ομάδες τεχνολογίας, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού.
2: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
3: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα. Σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
2: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
4: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long-term όραμα.
2: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
5: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν.

0: Ήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
2: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
3: Διευκρινήσεις για την διεύρυνση του προγράμματος προσωπικός βοηθός σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη.
4: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγιανάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
5: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ.
6: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι,

0: όντως σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη, όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
1: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αφιενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
0: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
2: Στη σύνδεση της λεοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσο ενίσχυσης της διάθεσής του, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία.
3: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
4: Παρά τις αντικσοότητες των συνθηκών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
3: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
5: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
3: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές, και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο

0: το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
1: Επισκέψη με ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
2: Ο ελαιοτουρισμός είναι νομίζω ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με ανάρτησή του, τόνισε πάντως πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που είναι εύκολα προσβάσιμα είναι πολύ μεγαλύτερα από Κίνα σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή στον κόσμο.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται από

0: απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μια ακόμα σημαντική σελίδα στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει η Όφη εκπροσωπώντας την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά αύριο το βράδυ στη Ρεν. Χαμόγελα και συγκίνηση επικράτησαν το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε και αναχώρησε η αποστολή της ομάδας.
2: Στις 11 το πρωί αναχώρησε η αποστολή του Όφη με προορισμό τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν, με τους φιλάθλους του Όφη να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
3: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90, επί του Αΐμνη στον Γκέραντ, και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά, διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
4: Εσείς είδατε από τα Χανιά για να
3: τα πέσεις. Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
4: Συγκινημένα σας βλέπω.
3: Ναι, διότι αν σκεφτείτε πέρυσι τούτη την εποχή πώς είμαστε.
5: Κάνουμε αυτό που μπορούμε, βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρέμ.
6: Πάμε. Αυτό που είπε ο Καζαντζάκης, θα θυμηθούμε, ότι μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν χάσουμε. Πολέμα. Πάμε για πόλεμο και όπου βγει. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν αφήνουμε ποτέ την ομάδα μόνη της, την ακολουθάμε όπου και να παίζει.
7: Τι να σου πω, είναι παιδικό μόνιμο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας. Πρόβλεψη, δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει καλά η ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη.
8: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή τέλος πάντων, είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξη και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
2: Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για το σπουδαίο αυτό αγώνα και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους στον Όφη.
9: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
2: Να θυμίσουμε ότι στη Ρεν θα βρεθεί και το Κρέτα 24 με την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα λάβουν χώρα πριν και μετά το ιστορικό παιχνίδι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.603,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,68 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 67 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
10: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
10: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά

από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα

ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο

0: όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, αν είστε κοντά, στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής Οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο

0: Συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε ένα βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή

0: στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα.

0: πρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης, αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Οικονομικά θεωρείτε?
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα

0: τεχνολογίας και έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα. Και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους, και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα, που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
0: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
1: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
1: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?

0: Θεωρώ ότι ναι. Δεν
1: είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή. Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.